0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αρχές καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας,
2: ναι,
1: από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Έχω δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρνει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Ε, αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβαζα άλλο ένα ζευγάρι το οποίο έχει επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που έχουν πει πολλά άλλα ζευγάρια. Το οποίο είναι λίγο τραβηγμένο μένα, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι δουλεύει. Από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι το εφαρμόζουν. Ένα ζευγάρι παντρεμένο με 33 χρόνια εμπειρίας.
2: Ναι. Με την στον ίδιο γάμο, 33 χρόνια εμπειρία αριστερά και δεξιά και παντρεύτηκε τελικά.
1: 33 χρόνια μεταξύ τους. Ήταν παντρεμένοι, αυτός ήταν παντρεμένος και με άλλη νωρίτερα, έχει και άλλα παιδιά δηλαδή. Πιλότος αυτός, 36 ετών τη γνώρισε, 24 ήταν αυτή αεροσυνοδός.
2: Τώρα πόσο είναι.
1: Παντρεύτηκαν, τώρα είναι συνταξιούχοι. 33 χρόνια βάλει από 36 είναι 69.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός δηλαδή. Αυτή είναι νεότερη. Λοιπόν, κοινή ζωή, έτσι.
2: Πιλότος αυτός.
1: Πιλότος αυτός, αεροσυνοδός αυτή.
2: Α, ήταν στο ίδιο αεροπλάνο. Γιατί δεν το βλέπω και για πολύ κοινή ζωή. Ήταν δηλαδή όλα από ότι.
1: Γενικά όμως είχαν θέματα, με την έννοια θέματα. Είχαν υποχρεώσεις, είχαν κηδεμονίες από άλλους γάμους, είχαν πολλά ταξίδια.
2: Α, αυτό λέμε.
1: Διαφορετικά ωράρια, για να φτάσω σε αυτό που ρωτάς. Τρία δικά τους παιδιά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, οι κανόνες που βάλανε και έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ που έχουν φτάσει.
2: Α, πριν πεις οτιδήποτε, να πω το ότι έχουν θέσει κανόνες είναι
1: το
2: από τα
1: και
2: πιο
1: το
2: σως.
1: Ναι, το α και το ωμέγα.
2: Θέτω κανόνες και τους κρατάω.
1: Για παράδειγμα, τώρα που είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν από κοινού τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τα ταξίδια τους. Αλλά και νωρίτερα, όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Και εδώ, από ό,τι είναι πάρα πολύ σωστό, φρόντιζαν πάντα να αφιερώνουν μία νύχτα την εβδομάδα, αποκλειστικά ο ένας για τον άλλο. Και θα πω εγώ ότι αν δεν μπορείς μία φορά την εβδομάδα, κάντο μία φορά στις δύο εβδομάδες. Μην το ξεχνάς ότι πρέπει να βγαίνετε μόνοι σας, δηλαδή ως ζευγάρι, έτσι.
2: Τι λες, παιδί μου.
1: Ναι, το λέω. Μπαίνω κι εγώ τώρα ως έμπειρος και μιλάω. Αλλά κάναν και συμφωνία, και εκεί ήθελα να επικεντρωθώ, στον ύπνο. Λόγω διαφορετικών ωραρίων. Λόγω ότι και οι δύο ροχάλιζαν. Αποφάσισαν να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια. Και όχι μόνο δεν επηρεάστηκε η οικειότητά τους, ενισχύθηκε κιόλας. Γιατί παίζει και ένα παιχνιδάκι του στυλ. Δεν πάω να χτυπήσω την πόρτα να δω, ας πούμε, αν είναι στο δωμάτιό της.
2: Το σως, ξέρεις ποιο είναι σε όλη αυτή την υπόθεση? Η συμφωνία η αρχική. Διότι αν αυτοί είχαν ξεκινήσει να κοιμούνται μαζί και ξαφνικά χωριστήκανε.
1: Εκεί λες κάτι συμβαίνει.
2: Κάτι συμβαίνει. Ναι. Αν όμως έχεις πει από την αρχή, κοίτα να δεις φίλε μου, έχουμε τώρα, εσύ πας για Φιλιππίνες, εγώ πάω τώρα να πετάξω Νορβηγία. Καταλαβαίνεις την ώρα που έχεις εσύ, θα μου διαταράξεις τον ύπνο. Και το έχεις αποφασίσει από την αρχή. Δηλαδή η αρχική συμφωνία είναι. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι δυστυχώς, ειδικά σε τέτοια κατάσταση γάμου και τέτοια
1: ίσως
2: ζούμε, τυφλωνόμαστε, μας πάει το συναίσθημα και δεν το βάζουμε κάτω και να πούμε, όπα, η συνθήκη γάμος είναι μια άλλη συνθήκη από τη συνθήκη είμαστε ερωτευμένοι και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Πρέπει να ορίσουμε ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων φυσικά.
1: Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα, γιατί εντάξει, τώρα για να έχεις δύο ξεχωριστά δωμάτια συν τρία παιδιά πρέπει να έχεις και μια άνεση τετραγωνικών μέτρων.
2: Καλά, βρε στάθμο. Ο καθένας το προσαρμόζει στο δικό του αυτό το πράγμα. Μπορεί να το προσαρμόζει. δηλαδή, πραγματικά, εσύ έχεις, ας πούμε, το υπνοδωμάτιο των παιδιών και έχετε το υπνοδωμάτιό σας. Μπορεί να λέγατε δύο φορές την εβδομάδα κάποιος πάει και κοιμάται στον καναπέ. Τι μία εβδομάδα κοιμάσαι εσύ, την άλλη κοιμάμαι εγώ.
1: Όποιος ξυπνάει πρώτος, επίσης λέγανε, ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλον.
2: Α, υπέροχο.
1: Και ανοίγω εγώ το μάτι. Ψυχανεμίζουμε την κατάσταση. Ακούω αν έχει ήχο ή δεν. Κάνω ότι κοιμάμαι. Αν δω ότι έχει πολύ ήχο.
2: Μα δεν θέλει αυτές τις αλητίες μέσα στη συμφωνία.
1: Μετά μπαίνουν όλα αυτά μέσα και σπάνε τις συμφωνίες.
2: Ειλικρίνεια, δεν είναι ειλικρίνεια.
1: Και τα δύσκολα βεβαίως όταν λέει αρχίσαν τις φωνές και μαλώνανε, σταματάγα τη συζήτηση και δίναν χρόνο, δύο ώρων ο ένας τον άλλον για να ηρεμήσουν. Αυτό είναι πιο δύσκολο, έχω να πω. Πιο εύκολο είναι το να κοιμηθούμε χωριστά παρά εκεί τη στιγμή της έντασης να κάνω μία παύση και να σου πω σε δύο ώρες θα ξαναλέμε. Αυτό είναι πιο δύσκολο, νομίζω.
2: Ναι, αλλά όμως και σκέψου όμως τώρα αυτοί τι έχουν γλιτώσει. Γιατί την ώρα που είσαι ενθερμό, ανοίγει το στόμα σου, είσαι οποιοδήποτε μείνει. Όλοι και λες ότι σου κατεβαίνει ενώ λες, οπ, στοπ, εδώ. Δύο ώρες να το σκεφτούμε. Μετά από δύο ώρες τα πράγματα είναι σίγουρα διαφορετικά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μεγάλοι αθλητές επιβεβαιώνουν αυτά που λέει και η επιστήμη για τον ύπνο. Ρότζερ Φέντερερ. 9 με 10 ώρες νυχτερινού ύπνου και σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 60 έως 120 λεπτά. Ο Usain Bolt, 9,5 ώρες ύπνου το βράδυ, μάλλον 7 με 9 ώρες ύπνου και σύντομο διάλειμμα ύπνου περίπου μίας ώρας, ιδιαίτερα σε περίοδο έντονης προπόνησης. LeBron James, 7 με 9 ώρες βασικού ύπνου με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάνουν από 90 λεπτά έως και 2 με 3 ώρες μέσα στην ημέρα. Γενικά, λένε, ναι, όπως και οι επιστήμονες, δεν τελείωσαν. Δεν τελείωσαν, βέβαια. Έχουν παιδιά, αλλά έχουν και δαντάδες.
2: Ακριβώς. Φέρε τα λεφτά λοιπόν που φέρουν αυτοί. Φέρε τα λεφτά που φέρουν αυτοί.
1: Μα πραγματικά, συγγνώμη.
2: Φέρε τα χρήματα.
1: Αλλά μου βγήκε έτσι.
2: Να μου τις δαντάδες.
1: Είπα...
2: Τι μου φέρει τώρα, ότι γι' αυτό δεν έγινες μεγάλος αθλητής. Αυτό θα μας πεις.
1: Όχι, ρε φίλε, έλεγα πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος.
2: Είναι πολύ σημαντικός. Δεν είπα
1: ότι τα καταφέρνουμε.
2: Δεν είπα ότι δεν χρειαζόμαστε τον LeBron και τον Φέντερ.
1: Δύο φορές. Ας μου βάλει πρόστιμο το εσούρου.
2: Θα σου βάλει και πρόστιμο.
1: Ας μου βάλει, δεν πειράζει.
2: Να σου πω κάτι. Ήτανε, γιατί έβαλες και τους μεγάλους αθλητές. Το λένε αυτό και...
1: Ο εγκέφαλος διατηρεί γενικά υψηλά. Γιατί υπάρχει μια πεποίθηση ότι όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο αποδίδεις. Που είναι αναχρονιστική.
2: Ποιο τα διαλύματα. Αυτοί πια
1: αυτοί που πληρώνουν.
2: Αυτοί που πληρώνουν έχουν μείνει πολύ πίσω.
1: Ακριβώς. Ο εγκέφαλος διατηρεί υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2: Εννοείται.
1: 60 έως 90 λεπτά. Μετά από αυτό το σημείο η απόδοση μειώνεται αισθητά. Η προσοχή διασπάται πιο εύκολα, η σκέψη γίνεται λιγότερο καθαρή, η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο ασταθής και αυτό που πολλοί λαμβάνουν ως έλλειψη πειθαρχίας στην πραγματικότητα είναι μια βιολογική εντολή.
2: Γι' αυτό σου λένε.
1: Που δεν πρέπει να αγνοούμε.
2: Άμα ψάξει λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι μόνο κοιτά τώρα το Φέντερερ. Σου λένε ότι στη μία ώρα ή στα 45 λεπτά σήκω. Σήκω από την καρέκλα σου και κάνε μία βόλτα. Κάνε μία βόλτα και ξαναέλα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Σε πόση ώρα να ξαναέρθω, λένε. Γιατί είμαι έτοιμος τώρα να σηκωθώ. Θα σηκωθώ μάλλον.
2: Ναι.
1: Θα πατήσω το κουμπί, σηκώνομαι.
2: Μα κάνει και πόση... πολύ θόρυβο σήμερα να σηκώνεσαι. Τι έγινε. Διαλύσαμε και την καρέκλα.
1: Για πόση ώρα να γυρίσω.
2: Να κάνει και μία βόλτα.
1: Θα πάω βόλτα.
2: Γύρνα, θα φέρω εγώ το Χριστάκι μέσα να κάνω κουμπιά.
1: Θα πάω στο Περιστέρι μία βόλτα. Δεν
2: μπορώ να το με τα πόδια όμως.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Easy Movie Experience, powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timber Land, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ξύπνα με χαμόγελο. Best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ είμαι και εγώ, η Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ελαφρώς αργοπορημένος, The Weeknd, λίγο πριν και Roxette με το In Your Eyes και το Spending My Time. Αντίστοιχα, 44 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα, πρωινό Δευτέρας, 18 του μήνα, το Easy Breakfast σήμερα και μόνο για σήμερα. Με το Στάθη Χριστοφορίδη, χωρίς την Μαρία Κωνσταντάκη, μέχρι και τις 10. Ελαφρώς αργοπορημένος, ξενυχτισμένος, όχι από γούστα, από παιδιά. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 10. Παίρνω μία ανάσα, μου το δίνετε λίγο αυτό, να συντονιστώ, να μπω σε μία γραμμή και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε κανονικά το Easy Breakfast όπως κάθε μέρα. Εντάξει, με την απώλεια της Μαρίας, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα, δεν είναι και η πρώτη φορά ούτως ή άλλως. Σλιμάν και Pink έρχονται back to back και επιστρέφω για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η Pink με το Sober λοιπόν στον Easy στο Easy Breakfast. Πρώτο ημίωρο πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου. Σιγά σιγά παίρνω και εγώ μπροστά. Easy Breakfast σήμερα μόνο με τον Στάθη Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Και αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ότι η Μαρία Κωνσταντάκη σήμερα λοιπόν δεν θα είναι στην παρέα μας. Το οποίο θα το χρησιμοποιήσω και ως καλό νέο της ημέρας για το κλείσιμο της εκπομπής. Για όσους είστε πολύ νωρίς μαζί μας και όχι αργότερα. Κάθε πρωί στις 10 παρα 5 στο κλείσιμο έχουμε για να κλείνουμε θετικά το Easy Breakfast και να δίνουμε θετική πάσα στους επόμενους και γενικά στη μέρα σας κλείνουμε με μια θετική είδηση. Οπότε άχρηστη πληροφορία σήμερα και ταυτόχρονα καλή είδηση της ημέρας είναι ότι η Μαρία Κωνσταντάκη για σήμερα είναι εκτός και από αύριο θα είναι κανονικά στην παρέα μας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή, λέει το σανσήμερα.gr. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, λέει εδώ. Σαν σήμερα το 1804 ο Ναπολέον Βοναπάρτης ανεβαίνει στην, παίρνει τον τίτλο του... Πες το, του... του Emperor, πώς το λένε στα ελληνικά, της Γαλλίας, έτσι από την γαλλική γερουσία. Συγχωρέστε με παιδιά, ξαναλέω, είμαι με 2,5-3 ώρες ύπνο. Σαν σήμερα, το 1963, μένουμε στη Γαλλία, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής σου στην Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1980, μια τραγική ιστορία σου, το έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και άδικη βεβαίως, άνθρωπος του Ηρακλή, της ομάδας που συμπαθώ εγώ δηλαδή, και κάτι παραπάνω, συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, τότε τον Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Ηρακλής θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί, η πρώτη από τις τρεις φορές που υποβιβάστηκε όχι αγωνιστικά, έξω αγωνιστικά και άδικα. Σαν σήμερα, το 1999, για να πάμε λίγο στα μουσικά, κυκλοφορεί το Millennium, το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Backstreet Boys, με ένα από τα άλμπουμ με εκατομμύρια πωλήσεων. Περίπου 30 εκατομμύρια κόπιες έχουν πουληθεί από το συγκεκριμένο άλμπουμ των Backstreet Boys. Σαν σήμερα το 2001 κάνει πρεμιέρα η ταινία Shrek, με τεράστια επιτυχία και μεγάλο franchise, οι φωνές των Mike Myers, Eddie Murphy και Cameron Diaz. Μένουμε στα κινηματογραφικά, σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα η ταινία το 2008 Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου, με Steven Spielberg στη σκηνοθεσία, Harrison Ford βεβαίως στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και το 2023 σαν σήμερα πάλι και πάλι με Indiana Jones, η τελευταία ταινία με τις περιπέτειες του Indiana Jones κυκλοφορεί, Indiana Jones The Dial of Destiny. Τι ωραίες ταινίες που ήταν αυτές του Indiana Jones, πραγματικά. Τι ωραίες ταινίες. Θα μου πεις ο καθένας στη γενιά του ότι έχει βιώσει, ότι έχει δει, θεωρεί ότι είναι το καλύτερο. Αλλά νομίζω οι ταινίες του Indiana Jones, τουλάχιστον για τις δικές μας τις γενιές, ήταν super. Να πω και ένα γεγονός, το 1846 γεννημένο σαν σήμερα ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, αυτός ο Ρώσος κοσμηματοπόλης. Που ένα αυγό του να είχαμε, τώρα δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν κάπου, φαντάζομαι, καλύτερα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, μάλλον καλύτερα. Λοιπόν, αυτά περί γεγονότων. Προφανώς και λεξοελληνογκρεκόραμα δεν έχουμε, μιας και λείπει η Μαρία. Με ό,τι ασχολείται η Μαρία, ασχολείται μόνο η Μαρία, και όταν λείπει η Μαρία, δεν ασχολείται κανείς. Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 7 να δούμε τα της κίνησης και να πιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν. μοιάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γεια σου, Πεθούρα.
7: Είσαι βουνό.
8: Πού είσαι, Άικον? Πόσο τσίλεις.
7: Είσαι top.
9: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα 57 ετών και κόρη 26 ετών είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο έγινε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας, γιος καθώς και μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο. Στην Ξάνθη, 17χρονη έπεσε χθες το απόγευμα από πεζογέφυρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Τις φωνές της νεαρής κοπέλας άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, την πυροσβεστική αλλά και το ΕΚΑΒ. Στην Άρτα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΣΟΠ και δύο ανήλικοι μεδαπείς σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας. Στην Εύβοια βρέθηκαν οι τρεις περιπατητές που είχαν χαθεί. Φαίνεται να πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κοντά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Σοβαρό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας.
12: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε 7 η ώρα ακριβώς. Καιρό και αθλητικά θα κάνετε υπομονή λίγο αργότερα. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη να είναι εκτός. Με το Στάθη Χριστοφορίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Με κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό, στην άνοδο από τις 3 γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κομονδούρου λίγο πριν τα 2 ηλιστήρια. Κίνηση έχει ελαφρώς αυξημένη ο Καρέας κατά διαστήματα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και κεντρικότερα μικροκαθυστερήσεις ανεβαίνοντας από το Παγκράτη και την Βασιλόση Κωνσταντίνου προς το πρώην Χίλτον. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά, λίγο μετά το break των 7.30, όπου θα έχουμε βεβαίως και τα νεότερα για την κίνηση. Και την εύκολη ερώτηση είναι το 8 παρα 20, με πολύ ωραίο δώρο, έτσι, πολύ ιδιαίτερο δώρο αυτή την εβδομάδα. Η εύκολη ερώτηση είναι ότι έχουμε καιρό βεβαίως μέχρι τότε. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Cyndi Lauper, Time After Time σε λίγο, και George Michael, Freedom, τώρα στον Easy 97,2.

Time after time, η Cindy Lauper στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Εδώ είμαστε 18 του μήνα, 8 λεπτά μετά τις 7, με το Στάθη Χριστοφορίδη σήμερα Δευτέρα, μόνο μέχρι τις 10, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Με μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα τώρα εδώ πρωινό Δευτέρας, ο Τραμπ είναι στα πρώτα θέματα των ειδησιογραφικών site. Με τις νέες προειδοποίησεις, με άρωμα βεβαίως AI, μιας και ανέβασε και ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Και απειλές βεβαίως για το Ιράν να πάρει γρήγορα αποφάσεις, διότι αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα και τα γνωστά. Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο φυσικά δεν ξέρω αν ενδιαφέρει και κανέναν πέρα από τους πολύ φανατικούς. Και αυτούς που ασχολούνται δηλαδή με τα πολιτικά. Εγώ κράτησα έναν τίτλο, ούτε καν μπήκα να διαβάσω από την αλήθεια, αλλά μου άρεσε ο τίτλος, την Παρασκευή τον κράτησα από ένα από τα περισσότερα ειδησιογραφικά site, όπου ο Πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο, και διαβάζω ακριβώς μέσα στα εισαγωγικά: «Λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα, μόνη λύση η αύξηση αποδοχών και η μείωση φόρων». Δεν ξέρω τι άλλο είπε, αλλά αυτό που το κρατάω μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνούμε ακριβώς, δηλαδή είμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος με τον Πρωθυπουργό. Και μπράβο του δηλαδή. Σε αυτό τον επικροτούμε. Τι άλλο είχαμε, καλά. Στα lifestyle προφανώς η Eurovision, ο Ακύλας ο οποίος έφτασε στην 10η θέση παρά τα προγνωστικά που τον δίναν παραπάνω, και την Βουλγαρία, την Τάρα και το, πώς λέγεται αυτό, Μπαμπαράγκα, αν το λέω σωστά, το οποίο κέρδισε, μάλλον θέλω να πω, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, ούτε καν την είδα την Eurovision, ούτε καν πρόλαβα να δω, είχα σκοπό να δω τον Ακύλα, λέω μέχρι την 6η εμφάνιση θα αντέξω. Τελικά κοιμήθηκα πριν καν ξεκινήσει η Eurovision, για να πω την αμαρτία μου, 10 και 5 με έπαιρνε ο ύπνος, λέω να ανοίξω τώρα να δω, δεν άνοιξα ποτέ. Ξημερώματα έμαθα, σε κάποιο δηλαδή ξύπνημα ανάμεσα εκεί στα γάλατα των παιδιών, του μικρού δηλαδή παιδιού, ξύπνησα και έμαθα την τελική κατάταξη. Και βεβαίως τα αθλητικά, τα οποία να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έγινε η απονομή χθες στην Νέα Φιλαδέλφια, στην All Win Arena. Πανηγυρισμοί, χαρές και πολύ ωραίες οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα. Έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να πει αυτά που ήθελε να πει, πέρα από το προφανή που λένε όλοι οι ποδοσφαιριστές και κυρίως σε τέτοιες στιγμές γιορτής και χαράς. Ο Λάζαρος Ρότα έδωσε μία άλλη νότα στις δηλώσεις του και μακάρι μέσα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται viral να γίνουν viral και αυτές οι δηλώσεις. Με άλλα λόγια θέλω να πω να αυξηθούν οι προβολές, να λειτουργήσει ο αλγόριθμος και να εμφανιστούν σε όσο περισσότερα προφίλ γίνεται. Γιατί όσο περισσότερα ακούγονται, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Σήμερα ξεκινάνε και εξετάσεις, οι προαγωγικές, γυμνάσια κτλ. Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε, καλή αρχή. Και νομίζω την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, όχι αυτή μας έρχεται, την επόμενη Παρασκευή, ξεκινάνε και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλά αποτελέσματα και ψυχραιμία. Έρος Ραμαζώτη για τη συνέχεια. Taylor Swift αμέσως μετά στον Easy.

Fate of Ophelia, η Taylor Swift. Στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Να πω κανονικά τις εξετάσεις, διότι τώρα άνοιξα το πρόγραμμα κανονικά, να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Λοιπόν, σήμερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, λοιπόν, ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την πρώτη και την Δευτέρα Λυκείου. Λοιπόν, αρχίζουν λοιπόν σήμερα οι πρωταγωγικές εξετάσεις, ενώ οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριές τους. Για την τρίτη Λυκείου οι εξετάσεις, οι απολυτήριες ολοκληρώνονται Δευτέρα 25 Μαΐου και 27 Μαΐου ημέρα Παρασκευή ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Για τα γυμνάσια τα μαθήματα τελειώνουν Παρασκευή 27 Μαΐου και οι εξετάσεις των γυμνασίων 2 με 15 Ιουνίου. Όπως είπαμε, 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και 30 Μαΐου για τα επαγγελματικά λύκεια. Τα υπόλοιπα, τα δημοτικά, τα μικρότερα, τελειώνουν, αν δεν κάνω λάθος, 15 Ιουνίου. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και ψυχραιμία πάνω απ' όλα, διότι θυμόμαστε πάντα ότι οι εξετάσεις δεν είναι ο στόχος, είναι για κάποιους ξεκίνημα, για κάποιους άλλους μία στάση, σίγουρα δεν είναι ο προορισμός. Και θυμίζουμε επίσης, πολύ σημαντικό, ότι αν αισθάνεστε την ανάγκη να μιλήσετε, υπάρχει γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, το 10306, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε. Επίσης να πω, γιατί νομίζω είπα πριν για την Eurovision, για την Ντάρα, το Μπαγκαράγκα, το πρέπει να το είπα Μπαμπαράγκα, με αυτή που έχω μπλέξει και κάνω παρέα με την Μπαμπαβάγκα. Μου βγήκε έτσι συνειρμικά το, επειδή δεν το είχα μπροστά μου, Μπαμπαράγκα. Αν το είπα Μπαμπαράγκα, μάλλον το πιο πιθανό είναι να το είπα Μπαμπαράγκα. Μπαγκαράγκα λοιπόν, το σωστό τραγούδι, το οποίο έστειλε και πάρα πολλούς που ασχολούνται με το στοίχημα στον κουβά, διότι και στην Eurovision παίζονται αρκετά χρήματα στο στοίχημα και οι περισσότεροι, επειδή βασιζόμαστε κακά τα ψέματα στις προβλέψεις και σε όλα αυτά που βγάζουν οι στοιχηματικές εταιρείες, οι περισσότεροι από όσους παίξαν δηλαδή, εγώ δεν συμμετείχα, οδηγήθηκαν στον κουβά. Εγώ πάω στον κουβά, αλλά όταν ασχολούμαι με άλλου είδους στοιχηματισμό, για κανένα πρωτάθλημα, για τον Ηρακλή συνήθως και τέτοια. I just died in your arms, η Cutting Crew, για να ολοκληρώσουμε μουσικά αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Την Crew, I just died in your arms, πρωινό Δευτέρα. Ένα από τα πρώτα μηνύματα που βλέπω εδώ τώρα από την Ξένια. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Πότε θα έρθει η Παρασκευή? Άσε μας, Ξένια, πρωί, πότε θα έρθει η Παρασκευή? Δευτεριάτικα. Όλοι αυτό περιμένουμε. Πότε θα έρθει η Παρασκευή? Αν και παιδιά, για μένα, οι γονείς θα με καταλάβετε τώρα, είναι μια πολύ αγχωτική εβδομάδα, διότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε το δικό μας το παιδικό πάρτι. Πήγαμε ένα πάρτι το Σάββατο, πήγαμε ένα πάρτι το προηγούμενο Σάββατο, έχουμε ένα πάρτι το επόμενο Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, αλλά το επόμενο Σάββατο έχουμε εμείς. Είμαστε εμείς οι hosts, είμαστε οι διοργανωτές, είμαστε η διοργανώτρια χώρα. Είμαστε οι οικοδεσπότες. Και καταλαβαίνετε, επίτηδες πήγα το. Εγώ δεν πάω συνήθως. Πήγαινε η Δέσποινα, η γυναίκα μου, στο πάρτι. Πάει ο ένας δηλαδή, γιατί ο άλλος κρατάει το άλλο παιδί. Το Σάββατο το περασμένο όμως πήγα και εγώ στο πάρτι που ήταν κάπου μας καλεσμένοι, για να πάρω καμιά ιδέα, να δω τι μας λείπει. Είδα ότι μας λείπουν καμιά δεκαπενταριά σκαμπό. Είδα ποια φαγητά έχουν μεγάλη επιτυχία, τι τραβάει τα παιδάκια, τι χρειάζεται ο ανηματέρα, αν κάτι, μια πινιάτα που δεν είχα υπολογίσει πρέπει να βάλουμε. Πήρα τις ιδέες μου και τώρα καταλαβαίνετε είναι εβδομάδα προετοιμασίας. Βαριάς προετοιμασίας. Ποια Eurovision τώρα και Champions League. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη διοργάνωση η οποία πρέπει να πετύχει, αλλιώς κουβά θα πάμε εμείς οι διοργανωτές. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας. Είναι, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαύρισμα, υπάρχει το Luxurious Self Tanning Vitamin Water, το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρεύει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα μπορείτε να αποκτήσετε χωρίς την έκθεση στον ήλιο και βεβαίως να νιώθετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Luxurious Self-Tanning Vitamin Water. Αυτή είναι η λύση. Επιστρέφω σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση ενώ το 8 παρά 20.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα. 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Εδώ είμαστε, πρωινό Δευτέρα, 18 Μαΐου, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Με τον Σταθμό Χρυστοφορίδη σήμερα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία επιστρέφει καλώς εχόντω των πραγμάτων αύριο κανονικά στη θέση της. Κίνηση στην Αθήνα, στον Κεφισό, στην άνοδο από τη Λένα Ρουμάνη και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον κόμβο της Αττικής Οδού, κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρό καθυστερήσει στον κόμβο της Λεωφόρου Κεφισού, λίγο πριν τα Διόδια και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη Λεωφόρου Ηρακλείου. Κεντρικότερα η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η περιφερειακή του Καρέα από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει κίνηση από το Δαφνί και μετά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια, που όπως πάντα βεβαίως επηρεάζει άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο την Λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Got my mind set on you και σε λίγο η εύκολη ερώτηση not στο Easy Breakfast.

0: things that I've got. Beautiful Things, ο Benson Boone στο Easy Breakfast. Πρωινό Δευτέρα, είμαστε ακριβώς 8 παρα 20. Είδατε, λείπει η Μαρία Κωνσταντάκη και είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Που σημαίνει ότι όλες τις υπόλοιπες φορές δεν φταίει ο Μιλών για τα προβλήματα με τους χρόνους στην εκπομπή.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση, Not, η οποία την Παρασκευή έλεγε ότι ένας στους δύο το θεωρεί αγένεια. Είπαμε ότι είχε να κάνει με κοινωνική εκδήλωση, σωστή απάντηση. Που δεν βρέθηκε ήταν να φύγει από πάρτι γενεθλίων πριν βγει η τούρτα. Που είναι σωστό βέβαια, είναι ψιλοαγένεια. Σήμερα θα πω ότι το 20% των γυναικών, το 20%, 2 στις 10 γυναίκες, θεωρούν ότι ο άνδρας δεν θα πρέπει ποτέ να φοράει τι. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Το λέω άλλη μία φορά. 2 στις 10 γυναίκες θεωρούν, δήλωσαν, ότι ένας άνδρας δεν πρέπει ποτέ να φοράει αυτό που ψάχνετε με τα μηνύματά σας στο Viber. 6981-972-972 και έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο αυτή την εβδομάδα και κάθε μέρα αυτής της εβδομάδας, κυρίως για τις οικογένειες, διότι θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να περάσετε μια ημέρα γεμάτη δροσιά χωρίς να κάνετε μεγάλη διαδρομή. Θα δώσουμε λοιπόν ένα εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park, ένα απίστευτο πάρκο το οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Από εκεί βγαίνετε και μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Το καλοκαίρι είναι στο Water Fun Water Park. Νεροτσουλήθρες για μικρό.

Μπα, σκουλαρίκι, βραχιόλια. Γιατί είναι, παιδιά, το χέρι που έχω το Viber, το Viber λέω, το tablet στο χέρι μου έχει και βραχιόλια και βέρα. Λοιπόν, τα εσόρουχα της γυναίκας του, τι άλλο λέει εδώ, εσπαντρίγες, συμφωνώ απόλυτα. Αν και θα μου πεις γούστα είναι αυτά, οπότε και εγώ εκφράζω τη δική μου άποψη. Σκουλαρίκι, γυναικείο άρωμα, σκαρπίνι, μασέλα, χρυσό σταυρό στο λαιμό, σπίτο, σουτιέν, make-up, τι άλλο λέει εδώ, αμάνικη φανέλα, λοιπόν, κολάν, ωραία. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Θα διαβάσω και περισσότερα μηνύματα σε λίγο και θα επανέλθω. 9-25 κάνουμε υπενθύμηση. 10-5 η απάντηση, όπως πάντα, ζωντανά στον αέρα του Easy Breakfast. Και μετά το τέλος της εκπομπής, η εύκολη ερώτηση, νότι με την απάντησή της, αναρτάτε με story στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2. Sarah Jane Morris, I'm missing you σε λίγο. Και η Μαντόνα με το sorry τώρα στον Easy.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή από τα 90s, η Sarah Jane Morris, I'm Missing You, μιλώντας για τα 90s μέσα στα μηνύματα, τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει για την εύκολη ερώτηση, ενώ η οποία λέει για όσους δεν την προλάβατε, ότι 2 στις 10 γυναίκες θεωρούν ότι ο άνδρας δεν πρέπει να φοράει ποτέ. Και στέλνετε μηνύματα στο Viber με τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Μου θυμίσατε εκείνη την τρομερή μόδα που τι πώς με φώτισε ο Θεός και δεν έμπλεξα τότε. Γενικά δεν είμαι και πάρα πολύ με τις μόδες και γενικά δεν είμαι και πολύ με τα μαζικά, αλλά τότε, αν θυμάστε οι παλιότεροι ή της δικής μου γενιάς, υπήρχε μία μόδα. Αρχές 90s ήταν, μέχρι τα μέσα 90s. Θυμάμαι σχολείο όμως ήμουνα, που τα αγόρια όλα ήταν πολύ μόδα και φοράγανε κάτι παντελόνες έτσι, φαρδιές υφασμάτινες με λαχούρια, με λίγο μάταλα, λίγο χίπικα. Λίγο. Λογικά το θυμάστε. Πολλά αγόρια δηλαδή φοράγανε τέτοιου είδους παντελόνες, κυρίως το καλοκαίρι. Τραγωδία, πραγματική τραγωδία. Ένα άλλο μήνυμα που επίσης μου έκανε εντύπωση εδώ, λέει η Νικολέτα, το γαμπριάτικο κουστούμι σε άλλες εκδηλώσεις, π.χ. σε άλλους γάμους. Γιατί όχι, ρε παιδιά. Καταρχάς, το γαμπριάτικο κουστούμι δεν το παίρνεις. Εγώ τουλάχιστον δεν πήρα, δηλαδή, δεν είπα θέλω ένα γαμπριάτικο κουστούμι που να μπορώ να φοράω και σε άλλες εκδηλώσεις. Είπα θέλω ένα κουστούμι πάρα πολύ καλό που να το βάλω και ως γαμπριάτικο, αλλά κατά βάση να είναι και για άλλες εκδηλώσεις. Αν δεν το φορέσεις κάπου αλλού το γαμπριάτικο κουστούμι και γενικά δεν φοράς κουστούμια στην καθημερινότητά σου, δεν με κάνει αλλού απόσβεση. Μόνο σε κάνει ένα άλλο γάμο. Και εκεί πάρει πολύ δύσκολα. Αλλά οκ, okay, μπορεί και να ξαναφορεθεί. Anyway, περισσότερα θα πούμε στις 9 παρα 25 που θα κάνουμε την υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση. Not. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 στο Easy, στο Easy Breakfast, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη σήμερα. Άνοιξη 18 Μαΐου, καλή θερμοκρασία. Είχαμε τις βροχούλες μας το Σάββατο, αλλά είμαστε γενικά σε καλή κατάσταση. 24-25 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα βεβαίως με τον Easy το Urban Bloom Tram κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας με την ενέργεια της Προτέργεια, ένα τραμ στολισμένο. Με τα χρώματα του Easy, με λουλούδια για την άνοιξη και με τον Easy βεβαίως με ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα μέσα στο τραμ. Αν δεν κάνω λάθος, εμείς το Easy Breakfast την ερχόμενη Κυριακή 24 του μήνα θα κάνουμε εκπομπή 12 με 2, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, από το Urban Bloom Tram με την ενέργεια της Προτέργεια. Η Άντζελα Πασχοπούλου ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω λίγα λεπτά μετά τις 8 στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέει.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έναρξη εξετάσεων σήμερα στα Λύκεια. Αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις στα Λύκεια όλης της χώρας. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου στις 12 Ιουνίου και η 19η Ιουνίου είναι η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Τη διάθεσή του να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες χωρίς ανοιχτά ισοκομματικά μέτωπα κατέστησε σε αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιμένει πλέον το νέο πολιτικό τοπίο που θα δημιουργήσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα 57 ετών και κόρη 26 ετών είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο έγινε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας, γιος και μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Άρτα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠ και δύο ανήλικοι ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Θα οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Σοβαρό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταργείται η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Στο μετρό συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες. Οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΕΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς.
14: Easy Sports.
13: Ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έκανε το 1-1 με σκόρερ τον Ρόντι Νέι. Πήραν τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Με το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού στην All-Win Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της σε μια υπέρλαμπρη φιέστα. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2. Οι πράσινοι από τις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θα αγωνίζονται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
14: Easy weather.
13: Έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Εκτάκτο σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη με τον Στάθη Χριστοφορίδη μέχρι και τις 10 από τις 6.30. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 8. Ακολουθεί Taylor Dane και το τέλειο του My Heart. Πρώτα βεβαίως η κίνηση στην Αθήνα που είναι αυξημένη. Ξεκινάμε από τα παραλιακά, από το νότιο κομμάτι. Στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και το παλιό Φάληρο και από το Φαλυρικό Δέλτα προς το νέο Φάληρο και από εκεί Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά κυρίως η ακτή Ποσειδώνα, η ακτή Κονδύλη, η Κόνωνος και η Ελιπέδου οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το πρώην Χίλτον. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, Παναγίτη Τσαρδάρη, που είναι το σωστό όνομα. Η Κηφισία στην άνοδο, από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο κατά διαστήματα. Από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, μάλλον από το ΚΑΤ ψηλά προς το Μαρούσι το κέντρο. Από το Δαχτυλίδι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και χαμηλότερα από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Λεωφόρος Μεσογείων στην κάθοδο από το σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στον Κηφισό στην άνοδο. Από τη Λένορμαν και νωρίτερα, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και χαμηλά στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διελιστήρια, η Πέτρου Ράλι από την Θιβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού και κατά διαστήματα η Βάρης Κοροπίου για όσους ανεβαίνουν προς την Σχολή Ευελπίδων από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Δύο pay your bills όπως πάντα, δύο δικοί σας λογαριασμοί πληρώνονται κάθε πρωί 6.30 με 10. Η φόρμα συμμετοχής διαθέσιμη στο soundist.gr κάθετος easy972. Όπως υποσχεθήκαμε, άλλη μία τώρα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Εδώ είμαστε, πρωινό Δευτέρα, Σύζυ 97,2, Easy Breakfast με το Στάθη Χρυσοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία επιστρέφει από αύριο. Charles and Harry, Would I Lie to You, Taylor Dane, λίγο πριν, Tell It to My Heart, στον απόγευμα βεβαίως της Eurovision. Έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για την Eurovision. Όπως είπα και νωρίτερα, εγώ δεν την είδα. Αλλά εντυπωσιακή η Τάρα από κάθε άποψη και ταλαντούχα με το τραγούδι της Μπαγκαράγκα. Το ωραίότερο που διάβασα για τα δικά μου γούστα ήταν από αυτόν τον λογαριασμό. Ο τείχος είχε τη δική του ιστερία, κάπως έτσι όπως λέγεται, που ενημερώνει τη Βουλγαρία. Και μας θυμίζει και εμάς βεβαίως, Βουλγαρία, ετοιμάσου, η σειρά είναι Σέγγεν που μπήκε, Ευρώ, Eurovision και Μνημόνιο. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλουμε και στη Λευκωσία, διότι εκεί κάποιος, όχι μας στείλετε μήνυμα από τη Λευκωσία, φαντάζομαι ότι κάποιοι μας ακούτε από την Κύπρο μέσω διαδικτύου ή μέσω του Soundies. Στην Κύπρο το... αυτό το, πώς το λένε, πες το ρε, το Δελτίο από το γνωστό παιχνίδι, αυτό με τους αριθμούς. 11,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν το δελτίο. Ένας τυχερός παίρνει όλο το πακετάκι στην Κύπρο. Επόμενη κλήρωση, λέει. Μεταξύ διαβάζεις πάντα η επόμενη κλήρωση. Στην επόμενη κλήρωση, το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί είναι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Και εμείς που παίζουμε πόνο, το αν έχει jackpot, λέμε. Ψίχουλα τώρα, 1 εκατομμύριο δεν παίζω, λέω. Άμα δεν γίνουν 2-3 jackpot, ενημερώστε με να πάω να παίξω. Σε λίγο έρχεται το Pay Your Bills. Με πολύ λιγότερα χρήματα βεβαίως, αλλά πολύ σημαντικά και πολύ πιο πιθανό να τα κάνετε δικά σας, αρκεί να έχετε συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής στο soundist.gr κάθετο CZ972. Γιατί κάθε μέρα πληρώνουμε ή πιο σωστά επιχειρούμε να πληρώσουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. Και λέω επιχειρούμε διότι πρέπει και εσείς, εφόσον κληρωθείτε, να κάνετε ένα βήμα. Αν κληρωθείτε, αν ακουστείτε το όνομά σας στον αέρα, να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματά σας. Και αυτό το πρώτο όνομα από τα δύο που κάνουμε κάθε μέρα για σήμερα θα ακουστεί σε 6-6,5 λεπτά από τώρα. Που σημαίνει ότι έχουμε Darren Hayes, Insatiable, The Weeknd αμέσως μετά Blinding Lights και στο καπάκι ο πρώτος τυχερός ή τυχερή για σήμερα, για το Easy Breakfast, για το Pay Your Bills πρωινό Δευτέρας.

0: The Weeknd, άλλη μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο Easy 97,2 και το Easy Breakfast σήμερα Δευτέρα με το Στάθη Χριστοφορίδη χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Έρχονται οι YouTube με το With or Without You, αλλά πρώτα. Pay your bills, νούμερο 1 από τα 2 που κάνουμε κάθε μέρα, τους 2 λογαριασμούς που επιχειρούμε να πληρώσουμε. Ανάμεσα βεβαίως σε εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στο soundist.gr κάθετο CZ972. Εκεί υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες και όλοι οι όροι του παιχνιδιού, σε εισαγωγικά η λέξη παιχνίδι. Ένας από τους όρους αναφέρει ότι εφόσον κληρωθείτε για να πάρετε τα χρήματά σας, που είναι ως 150 ευρώ τη φορά, πρέπει εντός 10 λεπτού να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας. Η Μαρία Κάπα είναι η πρώτη τυχερή για σήμερα, με λογαριασμό ρεύματος αξίας 153 ευρώ και 86 λεπτών, που σημαίνει ότι θα πάρει από εμάς τα 150 και τα 3 και 86 θα τα βάλει η ίδια. Το κινητό σου, Μαρία, για να ξέρεις ότι μιλάμε για σένα, Μαρία Κάπα, τελειώνει στους αριθμούς 102. Μαρία Κάπα, λοιπόν, με κινητό που τελειώνει σε 102. Δεν λέω καν το υπόλοιπο, διότι βλέπω ότι είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μαρία, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα!
0: Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν φαντάζεσαι, ήμουνα στο φανάρι και το έστειλα, τρελαίνομαι.
0: 150 ευρώ λοιπόν για το λογαριασμό ρεύματός σου αξίας 153 ευρώ και 86 λεπτών. Τα 3 και 86 θα τα βάλεις εσύ. Καταλαβαίνω ότι είσαι καθοδόν αυτή την ώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία, ξεκινάει η εβδομάδα. 150 ευρώ τα οποία εξοικονομούνται από το λογαριασμό ρεύματος, τα οποία θα πάνε σε άλλο λογαριασμό, θα πάνε σε αυτόν τον λογαριασμό, θα πάνε σε κάτι έτσι πιο γούστο, ας πούμε.
1: Θα ήθελα να σου πω σε κάτι πιο, αλλά δυστυχώς θα πάνε στο λογαριασμό.
0: Δεν πειράζει. Δεν είναι... Και αυτό σημαντικό είναι. Εντάξει, μια χαρά. Ούτως ή άλλως ο σκοπός αυτός είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και στη Μαρία που θα έρθει αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό δρόμο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Soundist.gr, κάθετο CZ972. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα για τον δικό σας λογαριασμό. Φυσικά στο Easy 97,2, στο Easy Breakfast και στο Pay Your Bills κάθε μέρα 2 φορές 6,5 με 10.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Η YouTube με το With or Without You. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα λίγο γιατί πέρα από την αϊπνία είμαι και μόνος. Τσέκαρα και λίγο τα ειδησιογραφικά site και ξεχάστηκα λίγο με το τραγούδι και κόλλησα γιατί έβλεπα τώρα μια είδηση η οποία ανέβηκε. Γενικά τα τέλη Μαΐου θα μας βρούνε με πολλές επιλογές σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την πολιτική επικαιρότητα. Διαβάζω εδώ 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος και του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο, από ό,τι κατάλαβα καλά, φωτογραφία με δύο παιδιά αγκαλιασμένα σε κερκίδες ποδοσφαιρικού γηπέδου. Το ένα παιδί, μία φανέλα, γράφει 26 από πίσω γιατί είναι πλάτη τα παιδιά. Το άλλο γράφει 5. Οπότε υποθέτουμε ότι 26 Πέμπτου θα έρθει η ανακοίνωση του νέου κόμματος. Όπως λέει, ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Μάλλον θα πω εγώ τώρα είναι η νέα ώρα, γιατί παλιά δεν ήταν η ώρα. Anyway, λοιπόν, αυτά. Έτσι, γι' αυτό αφαιρέθηκα λίγο. Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζω ότι το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Έχουμε μπροστά μας ένα καυτό καλοκαίρι, βεβαίως, όπως πάντα. Και το Uniburn After Sun ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψι του ήλιου με φυσικό τρόπο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και επουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ το οποίο αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας την φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Ωραίο άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν το βάλετε και στο ψυγείο πριν τη χρήση, θα έχετε ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Το Uniburn After Sun, για να είστε πάντα έτοιμοι για κάθε εξόρμηση στον ήλιο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση not, είτε την υπενθύμηση για όσους είσαστε μαζί μας νωρίτερα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε σωστή απάντηση, είτε την πρώτη ανάγνωση, από μένα δηλαδή προς εσάς, για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
13: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Τρεις Εργενίδες.
26: Άχρηστη.
25: Ένα μωρό.
26: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
25: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
27: Και όλα ανατρέπονται.
28: Από το πουθενά.
25: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
28: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
27: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
28: Όμως μετά από μια.
25: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
27: Ένα μωρό για τρεις.
29: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
27: Διονύσης Ατζαράκης.
25: Ζήσης Ρούμπος.
28: Χάρης Χιώτης.
25: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
29: Και η Ελένη Καρακάς.
27: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
25: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
30: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
31: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
30: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Πρωινό Δευτέρας, καλημέρα, Easy 97,2. Μην ξεχνάτε, στον Αντένα μπορείτε κάθε απόγευμα να απολαμβάνετε το Κάτι Ψήνετε, το οποίο γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και παρουσίασε περισσότερες από 50 χώρες. Καθημερινά λοιπόν 5 και 4 στον Αντένα. Αυτή την εβδομάδα το Κάτι Ψήνετε ταξιδεύει και κάνει στάσεις στην Κρήτη. 5 σπίτια, 5 οικοδεσπότες και βεβαίως κάποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της χρονιάς. Κάτι Ψήνετε. 5 και 4 απόγευμα καθημερινά στον Αντένα. Το χαλί αυτό δεν μου αρέσει, είναι πολύ αργό. Θα βάλω κάτι πιο γρήγορο. Καλύτερα. Θα πω την κίνηση που είναι αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρα Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στην Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Κηφισού έχει έντονο ποτηλιάρισμα, όπως και η Αττική Οδός είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Επίσης η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο κυρίως από το Ψυχικό κατεβαίνοντας προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύμα στο ύψος του Χολαργού κυρίως, η Ελλήμου Κατεχάκη από την περιφερική Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Δάφνη και μετά κεντρικότερα από την Φιλολάου, από την Ημιτού, μάλλον με συγχωρείτε, προς την Αρδιτού. Πολλά προβλήματα έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, κλασικά από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, εκεί στα διελιστήρια στον Ασπρόπυργο. Πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο και λόγω έργων στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα πρώτα από το ύψος του Τροκαντερό μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι την Λεωφόρο Αμφιθέας και από το Φαλιρικό Δέλτα και μετά όλο το κομμάτι το παραλιακό μέχρι και το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικρά Ασία προς τον Πειραιά έχει αρκετή κίνηση όπως και όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά. Νομίζω αυτά είναι τα σημαντικότερα αυτή την ώρα, δεν έχω παραλείψει κάτι. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Τι χρωστάω? Χρωστάω την εύκολη ερώτηση not. Αλλάζω χαλί γιατί είμαστε πολύ δυνατή παραγωγή. Σας λέω λοιπόν ότι σήμερα η εύκολη ερώτηση not, στην οποία δεν έχετε βρει απάντηση η πρωινή δηλαδή, λέει ότι το 20% των γυναικών θεωρούν ότι ο άνδρας δεν θα πρέπει ποτέ να φοράει. Σε κάποια συμφωνώ από αυτά που έχετε στείλει, γιατί στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σε κάποια βεβαίως διαφωνώ. Μιλώντας για πολλά μηνύματα, να πω ότι με την απάντησή σας διεκδικείτε σήμερα ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park, το οποίο απέχει 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα περάσετε φανταστικά. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο www.waterfun.gr. Το 20% των γυναικών θεωρεί ότι ο άνδρας δεν πρέπει ποτέ να φοράει. Ξαναλάζω χαλή γιατί είμαστε πραγματικά τεράστια παραγωγή. Νούμερο 1 στα μηνύματά σας είναι το σπίντο, το μαγιό, στο οποίο θα συμφωνήσω. Εκτός αν είσαι κολυμβητής και έχεις τη σωματάρα αυτή και... κακά τα ψέματα σου πάει. Αλυσίδα στο λαιμό, εσπαντρίγες, ναι, αντιλιακό με χρώμα, make-up, αμάνικο, μασέλα, περούκα, σαλοπέτα, σωστό. Εκτός αν είσαι, δουλεύεις σε συνεργείο. Τσαντάκι χιαστή, και εδώ συμφωνώ. Κοσμήματα, πέδιλα, σαγιονάρες σε βόλτα, και εδώ συμφωνώ. Φανέλα μέσα από το πουκάμισο, εννοείται. Κολλητό παντελόνι, σωστό. Eyeliner, παρέο, οτιδήποτε σε animal print. Μπλούζα με βάτες. Το ροζ χρώμα που έχετε στείλει πολύ, εδώ ψηλό διαφωνώ, έχω ένα φούτερ ροζ το οποίο μου πάει πάρα πολύ. Κάπρι παντελόνι, γούνα. Έτσι, μερικά μηνύματα που έχετε στείλει, πρωινή δηλαδή που έστειλαν, και κανένα βεβαίως από αυτά δεν περιλαμβάνει τη σωστή απάντηση, την οποία κανείς δεν έχει βρει. Το λέω άλλη μία φορά λοιπόν, το 20% των γυναικών δήλωσε ότι ο άνδρας δεν πρέπει ποτέ έξω, έτσι, σε μία βόλτα, σε μία έξοδο, γενικά στην καθημερινότητά του, να φοράει αυτό το πράγμα. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. 10-5 η απάντηση στο κλείσιμο όπως πάντα και μετά το τέλος της εκπομπής, λίγο αργότερα προς το μεσημέρι, θα βρείτε την εύκολη ερώτηση not με την απάντησή της φυσικά στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Giving to me ο Michael Jackson. Where is my husband, η Ray, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Your husband is coming.
1: Εδώ είμαστε, πρωινό Δευτέρα σε 9 παρατέταρτο. Η Ray, where is my husband? Αν και η ατάκα της Δευτέρας σε ό,τι έχει να κάνει με τα social media είναι: ποιος πήρε τα κεφαλάρια, πού είναι τα κεφαλάρια? Και όχι που είναι ο άντρας μου, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά έχει γίνει viral ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο εγώ τώρα το πρωί το είδα. Δηλαδή, χαζεύοντας τα reels μου βγήκε κάποια στιγμή, το έβγαλε ο αλγόριθμος, γιατί προφανώς είναι πολύ δημοφιλές. Και μετά, τσεκάροντας τα site, βρήκα την είδηση για το viral βίντεο της ημέρας. Ποιος πήρε τα κεφαλάρια από το TikTok? Μία κυρία η οποία άφησε κεφαλάρια κρεβατιού για να τα πάρει ο Δήμος, όπως λέει η ίδια. Εν τω μεταξύ, η λήψη, επειδή είναι πολύ περαστική στο δρόμο που συνέβη το περιστατικό, είναι πολυκάμερη, έτσι, είναι Steven Spielberg. Τα κεφαλάρια λοιπόν δεν τα πήρε ο Δήμος όπως ήλπιζε η κυρία να τα πάρει. Δεν ξέρω, τα είχε αφήσει κληρονομιά, είχε κάνει συμφωνία με το Δήμο να μπουν κάπου, να τα πηγαίνει να τα βλέπει ως μουσιακό έκθεμα. Πέρασε και τα πήρε ένας άνθρωπος, ένας παλιατζής, ένας μετανάστης που προσπαθεί να ζήσει κι αυτός με το τρίκυκλό του. Και η κυρία εκνευρισμένη έχει σταματήσει το τρίκυκλο του παλιατζή, ο οποίος είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ ψύχρεμος και παρακολουθεί περιμένοντας την εξέλιξη. Μπορεί και να μην καταλαβαίνει τα μισά που γίνονται. Έχει βάλει το ένα της πόδι πάνω στο τρίκυκλο και δεν αφήνει τον παλιατζή να φύγει μέχρι να της αφήσει τα κεφαλάρια, τα οποία, όπως είπαμε, η ίδια επιθυμούσε να τα παραλάβει ο Δήμος. Έχει και ένα ψηλό ρατσιστικό υπόβαθρο η όλη ιστορία, διότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί που τραβάγανε βίντεο φυσικά της μιλάγανε και της λέγανε να αφήσει τον άνθρωπο να φύγει. Ρώτησε λοιπόν έναν αν είναι Έλληνας, τι μιλάς εσύ, Έλληνας είσαι? Και μετά σε μία άλλη κυρία η οποία επίσης την έψελνε, αφού την στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα, μέχρι το κυράτσα έφτασε, της είπε και ένα σάραπ, έτσι ως πολίτης του κόσμου και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τσεκάρετε το, γιατί πραγματικά εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ και Δευτέρα πρωί χρειαζόμαστε τέτοια βίντεο. Αν γκουγκλάρετε ποιος πήρε τα κεφαλάρια βίντεο, θα το βγάλει πρώτο Αλιζέ για τη συνέχεια, τη μουσική συνέχεια. Μου άλλο λιτά στο Easy Breakfast.

0: Everything is coming up roses. Ο Black, ο οποίος έφυγε και πολύ νέος από την ζωή, σε ηλικία 53 ετών, από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ιρλανδία, θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι κλείνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου. Και πάλι καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Με το Στάθη Χριστοφορίδη σήμερα εδώ από τις 6.30. Είναι ακριβή από τις 7 παρατέταρτο, γιατί αργήσα λίγο. Χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία επιστρέφει καλώς εχόντων των πραγμάτων από αύριο. Επιστρέφει και το Easy Movie Experience Powered by the Aim, η τρίτη προβολή που θα γίνει. Το έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα, διότι έχει και αυτό το, έτσι, τον τόνο του μυστηρίου μέσα του. Ο Easy και η ΔΕΗ σε προσκαλούν λοιπόν στην Gold Class των Village Cinemas. Ο ασύγκριτος τρόπος να απολαύσεις μία ταινία. Σε μία προβολή με μία ταινία η οποία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Όσοι έχουν παρευρεθεί στις προηγούμενες δύο, γνωρίζετε ότι η ανακοίνωση της ταινίας που θα δείτε γίνεται μέσα στην αίθουσα την ώρα σχεδόν που ξεκινάει η ταινία. Την προηγούμενη φορά ήταν το Michael, την προ-προηγούμενη φορά και πρώτη ήταν το Amnet. Η επόμενη προβολή, το επόμενο Easy Movie Experience Powered by Day, έρχεται την μεθεπόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, στις 9:15 το βράδυ, στην Gold Class των Village Cinemas. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο soundist.gr κάθετος easy972 και να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις Easy Movie Experience Powered by the E. Αυτή τη φορά αυτό που μπορούμε να πούμε, μάλλον και αυτό που ξέρουμε από την αλήθεια, διότι διαβάζω εδώ την ενημέρωση και δεν γράφει και κάτι άλλο, είναι μια ταινία. Μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Αυτά. Τα επόμενα επί της οθόνης. Soundist.gr κάθετος easy972 για περισσότερες πληροφορίες. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach,
4: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
14: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Easy News.
20: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Έναρξη εξετάσεων σήμερα στα λύκεια όλης της χώρας, όπου θα διεξαχθούν μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Στις 19 Ιουνίου είναι η ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Τη διάθεσή του να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες εξέφρασε ο Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος περιμένει το νέο πολιτικό τοπίο που θα δημιουργήσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Με το μήνυμα ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα 57 ετών και κόρη 26 ετών είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο έγινε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας, γιος και μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα αντί του νόμιμου ορίου στα 80 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό στο ύψος του Ευόσμου. Σοβαρό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικοινωνίας επικρατείας. Καταργείται η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Οι κάτοχοι κατοικιών και διαμερισμάτων τύπου Airbnb ξεπερνούν τους 48.000, οι οποίοι πιάστηκαν από την εφορία για αδήλωτα εισοδήματα από το 2020 έως το 2022.
19: Easy Sports.
20: Ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια έκανε το 1-1 με σκόρερ τον Ροντινέη. Πήραν τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Με το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού στην All Win Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της σε μια υπέρλαμπρη φιέστα. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2. Οι πράσινοι από τις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θα αγωνίζονται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
19: Easy weather.
20: Έθριος ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Εν τω μεταξύ, όσο περνά τα χρόνια, επειδή με συγχωρείτε, οι άδειες μας γίνονται όλο και περισσότερες και από τον νόμο και εκτός νόμου, πρέπει να κάνουμε και σήματα, νομίζω, που να λέει Easy Breakfast με τον Στάθη Χρυσταφορίδη και Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, να παίζουν τα λείπει ένας από τους δύο. Όπως σήμερα, για παράδειγμα, που λείπει η Μαρία και είμαστε μόνοι μέχρι και τις 10 και επιστρέφει από αύριο. Anyway, μια ιδέα ρίχνω, όπου ακούστηκε 9 και 4 πρώτα λεπτά. Πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast, η κίνηση στην Αθήνα βεβαίως είναι αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηγηλιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Αττική Οδός πολύ επιβαρημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής και νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο περίπου της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Ηρακλείου είναι επιβαρημένη, Καποδιστρίου εδώ στα βόρεια. Η Κηφισίας κατά διαστήματα στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το Κολέγιο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού κυρίως προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Κεντρικότερα η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος, πρώην Χίλτον πλέον, πώς λέγεται, The Elysian. Η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλία, Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, στο ρεύμα προς Αθήνα κυρίως. Από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και το Παλιό Φάλιρο, από το Παλιό Φάλιρο προς το Φαλιρικό Δέλτα και από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά έχουμε έντονα προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτά χοντρικά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30, σε μία ώρα που έχουμε και Pay Your Bills νούμερο 2, λίγο νωρίτερα δώσαμε στη Μαρία 150 ευρώ και θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα λογαριασμό σε λίγο και έχω και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό, ο οποίος έχει να κάνει με εσάς, με τα παιδιά σας και το τι θα τα κάνετε όταν κλείσουν τα σχολεία. Προς το παρόν είναι η Celine Dion. That's the way it is.

Two Face You, Easy Breakfast με το Στάδιο Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου. Η Μαρία επιστρέφει από αύριο. Αυτό που είναι σίγουρα εδώ είναι το Pay Your Bills και θα κάνουμε το δεύτερο τώρα για να τα λιώνουμε να φύγει από τη μέση. Νωρίτερα στο Pay Your Bills, το πρώτο δώσαμε στη Μαρία 150 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός της και τώρα είναι η ώρα για την δεύτερη τυχερή. Αν όλο αυτό που ακούτε δεν σας λέει τίποτα, κάθε μέρα 6.30 με 10 στο Easy Breakfast πληρώνουμε δύο λογαριασμούς από αυτούς που έχουμε όλοι κάθε μήνα, έχουν μια περιοδικότητα και μας ταλαιπωρούνε. Έναν από αυτούς λοιπόν εμείς τον παίρνουμε ως βάρος από πάνω σας. Αρκεί να μπείτε στο soundist.gr κάθετο CZ972 να συμπληρώσετε την σχετική φόρμα και να κληρωθείτε. Και από εκεί και μετά υπάρχει ακόμη ένα βήμα το οποίο κάνουν όσοι κληρώνονται και ελπίζω να κάνει τώρα η Μαρίνα Μη. Η Μαρίνα Μη, μη πει πιο σωστά, μπ, είναι η δεύτερη νικήτρια για σήμερα με κινητό που τελειώνει σε 506. Λογαριασμός ρεύματος που έχει επισυνάψει η Μαρία, η Μαρίνα με συγχωρείτε, 105 ευρώ και 42 λεπτά. Το βήμα που έλεγα νωρίτερα ισχύει και για τη Μαρίνα όπως και για όλους τους νικητές, γιατί για να πάρετε τα χρήματά σας πρέπει εντός 10 λεπτού να επικοινωνήσετε μαζί μας και να βγούμε στον αέρα να πούμε μια καλημέρα. Οπότε Μαρίνα, μπου, με κινητό που τελειώνει σε 506 σε περιμένουν 105 ευρώ και 42 λεπτά στο 210-68-42-220. Μαρίνα, με κινητό που τελειώνει σε 506, για 10 λεπτά μέχρι τις 9.24 με το δικό μας το ρολόι, 210-68-42-220 για να πάρεις τα χρήματά σου για τον δικό σου λογαριασμό από τον Easy και από το Pay Your Bills.

0: Easy Breakfast, Jermaine Jackson και PS Adora. When the rain begins to fall. Θα βρέξει ευρώ τώρα. Εντάξει, για να είμαστε ακριβείς, δεν θα βρέξει ακριβώς. Θα ψυχαλίσει, αλλά δεν είναι και άσχημα. 105 ευρώ και κάτι ψηλά για το λογαριασμό ρεύματος της Μαρίνας. Μαρίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ωραία, ωραία ξεκινάει η εβδομάδα, έτσι.
1: Πάρα πολύ καλά μπορώ
0: μια
1: να
0: χαρά.
1: Πω.
0: 105 ευρώ τα οποία εξοικονομούνται από τον λογαριασμό. Πάντα ρωτάμε αν αυτά τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά φεύγουν από τον προϋπολογισμό θα πάνε σε κάποιον λογαριασμό άλλο, στον ίδιο λογαριασμό ή θα πάνε στα γούστα.
1: Πιστεύω ένα καλό δώρο που τελειώνει η κόρη μου την τρίτη ηλικίου της αξίζει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τελειώνει η κόρη στην τρίτη ηλικίου. Άρα περνάς, έχεις περάσει μάλλον μια δύσκολη χρονιά και μπροστά σου έχεις έτσι ένα μήνα, αν δίνει πανελλήνης, δεν ξέρω κιόλας.
1: Δίνει. Οπότε, ναι. Ένα δύσκολο μήνα, αλλά για όλου, για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: όχι μόνο για μένα.
0: Καλά αποτελέσματα και στην κόρη
1: σας
0: και σε σένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και
1: καλή
0: όλα
1: μέρα.
0: Τα καλά.
1: Με
0: να σε καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας.
0: Soundis.gr, κάθετο Easy 972, εκεί δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε χρήματα για τον δικό σας λογαριασμό. Δύο λογαριασμούς επιχειρούμε να πληρώσουμε κάθε πρωί 6.30 με 10. Pay your bills, φυσικά μόνο στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Πελάτε.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε ακόμα ένα ημίωρο στο Easy. Φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και πάνω απ' όλα ο Steve Winwood και το Higher Love πρωινό Δευτέρας. 18 Μαΐου με το Στάθη Χριστοφορίδη μόνο σήμερα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη μέχρι και τις 10 για λίγο ακόμη δηλαδή και επιστρέφουμε κανονικά αύριο όλη η ομάδα. Μισή δύο εν πάση περιπτώσει. Κανονικά στις θέσεις μας, πρώτο Θεός, στις 6.30. Μιλώντας για ομάδα, να θυμίσω για άλλη μια φορά, το έλεγα και νωρίτερα, ένα από τα ωραιότερα βίντεο της ημέρας, με αφορμή την χθεσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος και επίσημα από την ΑΕΚ, οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρώτα, ο οποίος μέσα σε όλη αυτή τη χαρά και αντίθετα από τις δηλώσεις που κάνουν οι περισσότεροι του αθλητισμού σε τέτοιες στιγμές κυρίως που έχουν να κάνουν με τους εορτασμούς και το πρωτάθλημα και όλη αυτή την εφορία, επέλεξε να μιλήσει για την ψυχική υγεία των νέων με αφορμή τα περιστατικά τα τραγικά που είχαμε και πρόσφατα που έχουμε βιώσει και κατά καιρούς στη χώρα μας, και αυτό το βίντεο αξίζει πραγματικά να το δείτε. Έτσι, από τα ωραία βίντεο της ημέρας. Στα χαβαλέ βίντεο της ημέρας, το βίντεο που είναι τα κεφαλάρια που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Τώρα, σας θυμίζω ότι αν υποφέρετε από ναυτίες και αν γενικά χαλάει η διάθεσή σας όταν ταξιδεύετε, αλλά και όχι μόνο, γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν από ναυτίες και όχι μόνο όταν ταξιδεύουν, υπάρχει το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι, το οποίο ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλία, πολύ σημαντικό, και χωρίς συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου και γενικά τη ζωή σου αν υποφέρεις από ναυτία. Μικρή διακοπή, επιστρέφω σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο και θα σας πω και για τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει από σήμερα στο Easy Breakfast, και την Παρασκευή θα δώσω τη δυνατότητα σε κάποιον από εσάς να κερδίσει ένα σούπερ δώρο για εσάς που έχετε παιδιά και θέλετε... Τώρα μου βγήκε η λέξη να τα παρκάρετε, αλλά δεν είναι σωστή λέξη αυτή. Να τα στείλετε, να περάσουν, παρόλο που θα σας λείψουν πάρα πολύ, να περάσετε, έτσι να περάσουν μερικές μέρες ξεγνιασιάς εδώ κοντά στην Αττική. Λεπτομέρειες θα σας πω όταν επιστρέψω.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
2: Τελευταίο ημίωρο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε πρωινό Δευτέρα, 18 του μήνα. Θυμίζω 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes με Ελένη Τσαλιγοπούλου, με Ότρα Ρώτα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Τα εισιτήρια διαθέσιμα προς 8 ευρώ στο more.com για το OPA Festival Powered by Day. Όπως είπα και νωρίτερα, 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό. Πολλά προβλήματα σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Επίσης, η Αττική Οδός έχει πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου προς την Λεωφόρο Κηφισού. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου, από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος, η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο. Από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην κάθοδο, από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, η Μεσογείο στην κάθοδο, από το Σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και, και το Ρίγκος Ντινάν. Η Βασιλίση Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος, Αρδιτού, μάλλον Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όλος ο άξονας, κυρίως ο ανωδικό, το ανωδικό κομμάτι είναι μποτιλιαρισμένο. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Πειραιός από την Τεχνόπολη και πάνω προς την πλατεία Ομονίας, πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και στα δύο ρεύματα, αλλά κυρίως για όσους κινούνται προς τον Πειραιά από το Φαλυρικό Δέλτα και μετά μέχρι και το Μοσχάτο. Έχουμε κίνηση, ανοίγει λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει από το Νέο Φάληρο, η Μικράς Ασίας, ουσιαστικά όπως λέγεται ο δρόμος, προς το λιμάνι του Πειραιά. Οι κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά παραμένουν επιβαρημένοι και εμείς επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Sir. Yeah!

Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, Teddy Swims The Door, λίγο πριν η Sir, The Soup Soup Song. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 18 Μαΐου, πάμε να μιλήσουμε για αυτό που έλεγα νωρίτερα, για έναν διαγωνισμό ο οποίος θα τρέξει εδώ στο Easy Breakfast. Είπα και λίγο πριν την έκφραση θα παρκάρετε τα παιδιά και είπα και ένα-δύο μηνύματα. Ευτυχώς που δεν είναι η Μαρία εκεί, γιατί θα σε έκανε με τα κρεμμυδάκια. Δεν είπα κάτι κακό, παιδιά. Δηλαδή το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ δεν είναι όλοι εσείς που είστε στους δρόμους τώρα και δεν έχετε πάρκινγκ εκεί που πάτε στις δουλειές σας. Το πάρκινγκ δεν είναι μια. Κάτι το οποίο σας χαροποιεί ιδιαίτερα. Σκεφτείτε να βρείτε θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι ή έξω από τη δουλειά ή κοντά στη δουλειά ή στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο του Περιστερίου ή στο κέντρο της Γλυφάδας ή οπουδήποτε άλλο ψάχνετε πάρκινγκ. Το πάρκινγκ είναι κάτι ευχάριστο. Οπότε δεν το είπαμε την κακή έννοια. Μιλάω για τις κατασκηνώσεις Sport Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες από street workout και τείχο αναρρίχησης μέχρι parkour και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, συνταγνωστά πισίνες, μπάσκετ κλπ. Αξέχαστες διακοπές για τα παιδιά λοιπόν, ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμό στο τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπορείτε να μπείτε στο sportsvillage.gr γιατί έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές και εμείς θα σας δώσουμε τη δυνατότητα την Παρασκευή μετά από κλήρωση να διεκδικήσετε μια συμμετοχή αξίας 650 ευρώ. Με άλλα λόγια, 2 εβδομάδες για την περίοδο από 15 Ιουνίου ως 29 Ιουνίου να στείλετε τα παιδιά σας κατασκήνωση.

Easy, κατασκήνωση και το μήνυμα στο Viber για να διεκδικήσετε αυτό το σούπερ δώρο που προανέφερα. Και καλή επιτυχία και στην σημερινή κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή της ημέρας και βεβαίως στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: Somebody that I used to know, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast με το Στάθη Χριστοφορίδη από τις 6.30 χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη που επιστρέφει από αύριο. Την Unifarma στην παρέα μας. Και μεταξύ των προϊόντων που λασάρει, ένα απαραίτητο προϊόν, ειδικά όταν αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός και η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Και με τους έντονους ρυθμούς ή την άθληση, τη ζέστη κτλ., ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά χάνει και ηλεκτρολίτες. Και αυτοί οι ηλεκτρολίτες και τα υγρά χρειάζονται αναπλήρωση. Και εκεί έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι, βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις δροσιά. Από το Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως ηλεκτρολίτες. Και υπάρχουν και άλλες απολαυστικές επιλογές της σειράς αυτής, της Dextrolite Plus, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή, από την Unifarma. Κλείνουμε όπως πάντα με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Notes, η οποία δεν βρέθηκε σήμερα. Έλεγε ότι το 20% των γυναικών θεωρούν ότι ο άνδρας δεν θα πρέπει ποτέ να φοράει. Σωστή απάντηση. Λέω πολλές φορές τα ποσοστά είναι σημαντικά. Το 20% δεν είναι η πλειονότητα των γυναικών. Στείλετε πάρα πολλά μηνύματα. Με κορυφαία θα πω το σπίτι και το ροζ χρώμα. Που το ροζ χρώμα δεν το καταλαβαίνω. Αλλά το σπίτι, εκτός αν είσαι, όπως έλεγα και νωρίτερα, ενός συγκεκριμένου σωματότυπου, κολυμβητή, του Μάικλ Φέλιπς και πάνω δηλαδή. Okay. Σωστή απάντηση ήταν ποδοσφαιρικές φανέλες. Τη φανέλα της ομάδας σου. Δηλαδή βγαίνεις για βόλτα και φοράς τη φανέλα του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ, της Λίβερπουλ, της Manchester United. Γενικά ποδοσφαιρικές φανέλες, το 20% των γυναικών δήλωσαν ότι ο άνδρας, εκτός αν πρόκειται για αθλητική δραστηριότητα, δηλαδή πάει να παίξει 5x5, ξέρω εγώ, 7x7 ή 11x11, δεν πρέπει να φοράει ποδοσφαιρική φανέλα. Και κάπως έτσι κλείνουμε με καλό νέο της ημέρας που συνήθως φέρνει η Μαρία. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, νωρίς 7 παρά είναι το ίδιο με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το καλό νέο είναι ότι η Μαρία λείπει σήμερα. Και όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι στον αέρα την περασμένη εβδομάδα και μετά από 5 χρόνια και αυτούς τους μήνες που τρέχει αυτή η σεζόν, πραγματικά που και που χρειαζόμαστε διαλύματα και τέτοιου είδους διαλύματα, μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, ξανά μια μέρα ο ένας, άλλη μέρα ο άλλος, μέχρι να έρθουν οι διακοπές του Αυγούστου, είναι ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον για τη μεταξύ μας σχέση, η οποία έχει φτάσει σε ένα ταβανάκι, εδώ που τα λέμε. Λόγω της κούρασης, βέβαια, όχι λόγω της πραγματικότητας. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐσου. Μετά η Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι. Ο Νίκος Μάντζος 5 ώρα το απόγευμα. Και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί. Καλώς όλων των πραγμάτων. Πρώτο Θεός, κανονικά μαζί με τη Μαρία και με μένα το Στάθη. 6.30 ώρα εδώ στον Easy 97,2. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα χθες το βράδυ, ενώ τρεις ακόμη νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Το τροχαίο συνέβη στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον επεγκλωβισμό του θύματος και των τραυματιών, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη Λάρισα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για ομάδες ανηλίκων που κινούνται τις βραδινές ώρες πετώντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφραζε την διάθεση του να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες και περιμένει το νέο πολιτικό τοπίο που θα δημιουργήσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Με το μήνυμα ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα αντί του νόμιμου ορίου στα 80 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό στο ύψος του Ευόσμου. Στην Εύβοια βρέθηκαν οι τρεις περιπατητές που είχαν χαθεί. Φαίνεται να πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κοντά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν 2,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, μη επανδρωμένο ένα αέριο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
5: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έκανε το 1-1 με σκόρερ τον Ροντινέι. Πήραν τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Με το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού στην Allwin Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της σε μια υπέρλαμπρη φιέστα. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2. Οι πράσινοι από τις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θα αγωνίζονται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
5: Easy weather.
6: Εθρίζει ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Μια υπέροχη ανοιξιάτικη ημέρα θα είναι αυτή και έτσι ακριβώς θα την αντιμετωπίσουμε. Σε λίγο Νάταλιν Μπρούγκλια, σε λίγο Harry Styles, άμεσα τώρα ξεκίνημα με The Time of My Life.

από την Άτα Λιμπρούλια είναι το Torn, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν ξέρω αν ξεκινήσατε έτσι με φόρα, δεν ξέρω αν ακόμα είστε λίγο περίεργα, είναι και πρωινές οι ώρες. Εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βεβαίως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε μια ωραία διάθεση anyway. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Ιουλία που έχει τη γιορτή της, αλλά και στη Γαλάτια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων και αυτό σημαίνει ότι κάποια μουσεία θα έχουν δωρεάν είσοδο. Γι' αυτά θα σας μιλήσω όμως λίγο αργότερα. Προς το παρόν να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, με πιο έντονα ενδεχομένως τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι την Εθνική Αντιστάσεως, και από εκεί υπάρχουν κάποιες έντονες καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς τα βόρεια στην Κηφισίας, στο ύψος του Υγεία. Να πούμε ότι αυτή την ώρα καθυστερήσεις θα συναντήσουμε επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπως και στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην είσοδο του Πειραιά υπάρχουν και εκεί κάποια προβλήματα. Από το Νέο Φάληρο θα συναντήσετε καθυστερήσεις και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Κατά τόπους είναι σήμερα τα προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της πόλης, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγομιτζή, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον επίσης στην άνοδο. Η Αρδιτού αυτή τη στιγμή δεν είναι και άσχημα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Έχουμε να συζητήσουμε και για τη Eurovision, για τον τελικό που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και έδειξε ως μεγάλη νικήτρια την Βουλγαρία. Θα τα πούμε και αναλυτικά σε λιγάκι. Έτσι, ήραν σε λίγο. Αμέσως τώρα είναι η Ντάιντο με το Thank You.

Lover, I Drove All Night, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr, Easy 97,2. Και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Συντονίζεστε στη συνέχεια στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, και όταν ακούσετε το όνομά σας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό σας.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα. Και στην παρέα μας είναι και το νέο προϊόν Artelax Plus από την Bausch & Lomb, που είναι φυσικά η ειδική στην υγεία των ματιών. Το Artelax Plus από την Bausch & Lomb, λοιπόν, ενυδατώνει και καταπραίνει τα ξηρά μάτια με τη δύναμη του υαλουρονικού οξέως. Και σε περίπτωση που αισθάνεστε μία ήπια αίσθηση καψίματος και ξένου σώματος ή κάποια ελαφριά θόλωση της όρασης και κουρασμένα καταπονημένα μάτια και κάποια ελαφριά ήπια δυσφορία από τη χρήση ψηφιακών οθονών, να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ κατάλληλο για εσάς προϊόν. Είναι χωρίς συντηρητικό, είναι κατάλληλο για παιδιά, κατάλληλο για έγκυες και θυλάζουσες. Είναι το νέο προϊόν Artelax Plus από την Bausch & Lomb. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Okay. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues.
3: Σε
2: νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
3: Με λοιπόν, κορίτσι.
2: Οκ. Okay. Εντάξει.
3: Με κορίτσι το χόρεψες.
2: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
3: Ξέρεις τι μου και καλά.
2: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
3: Στους ώμους.
2: Όταν δεν είχε σχέση.
3: Τότε ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
2: ναι,
3: μέση. Σου...
2: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Λοιπόν. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
3: ώμους.
2: Αντικριστώ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplas.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς

0: επίσης έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: το Tonight εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου και όπως είπαμε σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων και με ελεύθερη είσοδο γιορτάζουν τα μουσεία όλης της χώρας με εκθέσεις, περιηγήσεις, συναυλίες και δράσεις για όλους και σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά σχεδιασμένες δράσεις λοιπόν, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια και πολλά πολλά άλλα έτσι πολύ δημιουργικά πράγματα. Οπότε, αν κάτι συγκεκριμένο σας ενδιαφέρει, για μπείτε online και ρίξτε μια ματιά, γιατί είναι μια φανταστική ευκαιρία για να κάνετε σήμερα τις βόλτες σας στα υπέροχα μουσεία αυτής της χώρας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy. Επανέρχομαι με Madonna.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Jam

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Γεια σου, Πεθούρα.
7: Είσαι βουνό.
8: Είσαι Άικον. Πόσο τσίλεις.
7: Είσαι top.
5: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα τελεία.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
14: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
13: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στα Χάνια, στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση 16χρονου αμαία που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, 6 νεαροί, 3 Έλληνες και 3 Αλβανοί έβριξαν με νεροπίστολα έναν 22χρονο, βιντεοσκόπησαν την πράξη τους και στη συνέχεια έβρισαν και χτύπησαν το θύμα τους. Συνελήφθησαν μετά από την καταγγελία του 22χρονου. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα χθες το βράδυ, ενώ 3 ακόμη νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Το τροχαίο συνέβη στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον εμπεγκλωβισμό του θύματος και των τραυματιών, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη Λάρισα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για ομάδες ανηλίκων που κινούνται τις βραδινές ώρες πέτοντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα αντί του νόμιμου ορίου στα 80 χιλιόμετρα στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του Ευόσμου. Στο μετρό συνεχίζονται τεχνικές εργασίες. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΙΣΑΠ και Κηφισιά Πειραιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν 2,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, με πανδρομένο ένα αέριο όχημα έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
3: Easy Sports.
16: Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά το ισόπαλο 1-1 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο φινάλε των play-offs. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2 και θα αρχίσει να αγωνίζεται στον δεύτερο αποκριματικό του Conference League από τις 23 Ιουλίου. Ο Άρης επικράτησε τη ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη σειρά με την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basketball League να κρίνεται στη Sunny Arena.
3: Easy weather.
16: Εύθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορές διευθυνσίες 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στην Ιουλία, την Τζούλια αλλά και τη Γαλάτια που έχουν τη γιορτή τους. Τι ωραία ονόματα και όλα αυτά. Σε λίγο Ριάννα και Diamonds, αμέσως τώρα είναι η Μαντόνα και αυτό είναι το Like a Prayer εδώ στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ήταν των εποχών, είναι το πρωινό της Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα. Είχαμε και το διαγωνισμό της Eurovision το Σάββατο που μας πέρασε, το μεγάλο τελικό. Ο Ακύλας που εκπροσώπησε τη χώρα μας τερμάτισε στη 10η θέση και ένα μεγάλο μπράβο θα του πούμε, γιατί και πάρα πολύ καλός ήταν και πολύ ωραίο τραγούδι στείλαμε και το αγόρι αυτό τα έδωσε όλα και τέλος πάντων είναι έτσι ένα τόσο συμπαθές και γλυκό πλάσμα που πραγματικά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, κέρδισε νομίζω γενικότερα έτσι τις εντυπώσεις εδώ στη χώρα μας, πήγε με πολύ μεγάλη φόρα, ίσως γι' αυτό και να είχαμε έτσι τόσο μεγάλες προσδοκίες για το ότι θα μπορούσε να φέρει τη νίκη, που να σας πω και κάτι, αντικειμενικά θα μπορούσε, δεν του έλειπε και κάτι, αλλά anyway μια χαρά είναι και η 10η θέση, εγώ τη βρίσκω εξαιρετική και όχι μπράβο του. Να πούμε τώρα βέβαια και ένα μεγάλο μπράβο στην Τάρα που κατέκτησε την κορυφή του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Βουλγαρία με ένα τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος. Οπότε εντάξει, κάπως ρε παιδί μου, νιώθουμε ότι είμαστε κοντά και σε αυτό και κατά τα άλλα είμαστε κοντά και γεωγραφικά, καθώς ο μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision του χρόνου επιστρέφει στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, με τους φίλους από τη Θεσσαλονίκη να έχουν αρχίσει ήδη να συζητάνε το ότι okay, θα πάνε οδηγώντας του χρόνου. Οπότε και αυτό είναι ένα κέρδος. Μία πάρα πολύ ωραία εμφάνιση από αυτό το πολύ φρέσκο κορίτσι για την Βουλγαρία με το τραγούδι Μπάνγκα Ράγκα, που βεβαίως εννοείται ότι της άξιζε η νίκη και επίσης μπράβο της. Ένας ακόμα λοιπόν μεγάλος διαγωνισμός Eurovision ολοκληρώθηκε και όπως είπαμε του χρόνου το ραντεβού μας είναι στη Βουλγαρία. Could I have this kiss forever για τη συνέχεια εδώ στον

Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου σήμερα, και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και στις 7 λοιπόν είναι το ραντεβού μας, 6 και 7 Ιουνίου, στο ΆΚΑ, το οποίο θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες που δεν θέλετε να χάσετε, με yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμό, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά και κατοικίδια, και φυσικά πολύ πολύ δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε Be Well στο Viber του Easy, το 698-1972-972. Φυσικά είναι εντελώς δωρεάν η αποστολή μηνυμάτων στο Viber μας, και καλή σας επιτυχία. Οι νικητές εννοείται πως θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Έρχεται η Αναστέιζη με το

0: Plum και Breakfast in America εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους. Πάμε για άλλο ένα Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Γιατί ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Villa Cinemas, που όπως όλοι ξέρουμε είναι ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσετε μία ταινία. Μία μοναδική λοιπόν κινηματογραφική εμπειρία σας περιμένει με φαγητό, με ποτό και με luxury seats. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της. Και έτσι αφήνουμε τη μαγεία της βραδιάς να αποκαλυφθεί μέσα στην αίθουσα. Και εσείς φυσικά δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, είναι για την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ. Και αυτή τη φορά θα δούμε μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Μπείτε τώρα στο soundist.gr, κάθετο Easy97.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Καλή επιτυχία και τα λέμε εκεί στην Gold Class των Villa Cinemas. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας. Κάνετε.
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με

0: Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε! Τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Juan και Shine εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λιγάκι επανέρχομαι με Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γεια σου, Πεθούρα.
4: Είσαι βουνό.
5: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
6: Είσαι top.
7: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα Καλάβρετα, τραγικό θάνατο βρήκε ένας 64χρονος. Πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Καλαβρέτων, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Στη Λάρισα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για ομάδες ανηλίκων που κινούνται τις βραδινές ώρες, πετώντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Στη Ξάνθη, 17χρονο έπεσε χθες το απόγευμα από πεζογέφυρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Τις φωνές της νεαρής κοπέλας άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Στα Χανιά, στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση ξυλοδαρμό 16χρονου αμαία που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Στην Άρτα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ δύο ανήλικοι ημεδαπείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών. Θα οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Στον Εύωσμο, Θεσσαλονίκης, 6 νεαροί, 3 Έλληνες και 3 Αλβανοί έβριξαν με νεροπίστολα έναν 22χρονο, βιντεοσκόπησαν την πράξη τους και στη συνέχεια έβρισαν και χτύπησαν το θύμα τους. Συνελήφθησαν μετά από την καταγγελία του 22χρονου. Οι κάτοχοι κατοικιών και διαμερισμάτων τύπου Airbnb ξεπερνούν τους 48.000, οι οποίοι πιάστηκαν από την εφορία για αδήλωτα εισοδήματα από το 2020 έως το 2022.
8: Easy Sports.
9: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά το ισόπαλο 1-1 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο φινάλε των play-offs. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2 και θα αρχίσει να αγωνίζεται στο δεύτερο προκριματικό του Conference League από τις 23 Ιουλίου. Ο Άρης επικράτησε τη ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη σειρά με την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basketball League να κρίνεται στη Sanel Arena.
8: Easy weather.
9: Έθριος ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: 45

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι ο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όχι μόνο αυτό όμως, εδώ θα σας δώσω την ευκαιρία να απολαύσετε μοναδικές ασιατικές γεύσεις. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου, γιατί σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Έρχονται οι Ace of Base με το All That She Wants αμέσως τώρα. Είναι ο Michael Jackson, είναι το Beat It, εδώ στο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

Wants εδώ στον Easy 97,2. Είναι γνωστό ότι το Wagamama είναι το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο στην Αθήνα. Έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσουμε και τώρα μας δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο της πόλης. Στο Wagamama στην Νεόλου απολαμβάνουμε καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ, που είναι φυσικά ιδανικότατο για όλους εσάς που αγαπάτε το sushi ή για εσάς που θέλετε να το δοκιμάσετε. Και αν είστε fans των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σας περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εκεί θα δοκιμάσουμε ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και cocktails, ενώ στο Wagamama γνωρίζουμε όλοι ότι βρίσκουμε πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, είτε για date night, είτε για after work dinner, είτε για έξοδο με την παρέα. Με φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας, η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε και εγώ σας δίνω την ευκαιρία να κερδίσετε μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Wagamama. Μου στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981972972, και μου γράφετε τη λέξη Wagamama. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα, ενώ να ξέρετε ότι κάθε μέρα θα κληρώνουμε από μια τέτοια δωρεοπιταγή, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία και τι άλλο, καλή όρεξη. Robbie Williams και Phil για τη συνέχεια.

Lizzie Rose εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα, και όπως καταλαβαίνουμε σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τριήμερο 22 με 25 Μαΐου, μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, και όχι μόνο οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, και όλοι όσοι ανυπομονούν τέλος πάντων για το συγκεκριμένο event, θα το πω. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα συνεργεία έχουν μπει στους χώρους στο ΆΚΑ για να στήσουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Βεβαίως είναι αισθητή και η παρουσία της αστυνομίας με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ, και εννοείται ότι όλα τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα έχουν εξαντληθεί. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας έχει ως εξής: ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, Βαλένθια Ρεάλ θα δούμε στις 9 το βράδυ, και την Κυριακή 24 Μαΐου βεβαίως είναι ο μεγάλος τελικός που οι fans του αθλήματος τον περιμένουν πώς και πώς. Αν θα υπάρχει και ελληνική ομάδα στον τελικό, εκεί πέρα είναι που πραγματικά θα γίνει ο χαμός, και βεβαίως ευχόμαστε τα καλύτερα στον Ολυμπιακό που διαγωνίζεται. Die with a smile για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Rose Red Wine εδώ στον Easy 97,2 και να, κάτι τέτοια τραγούδια είναι που μας βάζουν σε ακόμα περισσότερο καλοκαιρινό mood. Κάτι τέτοια τραγούδια και κάτι ωραιότατα μουσικά φεστιβάλ. Και πάμε να μιλήσουμε για το OPA Festival Powered by the E, που είναι ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes και θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Και στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα δούμε τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους ξεχωριστούς Ότρα Ρόταρ, τους εκρηκτικούς Σουλουλού αλλά και τους Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια με τον Θωμά Ζάμπρα, τον αγαπημένο stand-up comedian, να βρίσκεται στην παρουσίαση. Θα κλείσουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνουμε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
3: Είστε τρελοί.
2: Τα απλώνω τα ρούχα.
3: Στεγνοτήριο, δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
2: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
2: Ναι, ρε.
3: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
2: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
3: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
2: Τι ζήτησες?
3: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια

0: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Τζάμπο Κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Γεια σου, Πεθούρα.
8: Είσαι βουνό.
9: Είσαι Icon. Πόσο τσίλι
8: είσαι. Είσαι top.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Antennaimasteena.org.

0: Everybody's changing εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και εντάξει, το ότι όλοι αλλάζουν να το δεχτώ, αλλά ότι αύριο 19 Μαΐου πάλι θα αλλάξει ο καιρός είναι κάτι που και δεν το περίμενα και δεν με ευχαριστεί και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Συγκεκριμένα να σας πω ότι Τρίτη Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθούμε σε έναν έντονα άστατο καιρό, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται και η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι για αύριο και μεθαύριο, κατά πάσα πιθανότητα, περιμένουμε βροχούλες στην Αττική. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας με 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται να μείνει θερμοκρασία μέχρι και την Παρασκευή. Τι να πω τώρα, να πούμε να κάνουμε μία μικρή υπομονή τέλος πάντων για την Τρίτη και για την Τετάρτη και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο Πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο εντάε.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Σύσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στην Κρήτη άγνωστοι έβαλαν σε προάβλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου νηπιαγωγείου Αρχανών και προκάλεσαν φθορές σε παιχνίδια και κατασκευές. Στο χώρο βρέθηκαν σκουπίδια, αναψυκτικά, απείρες, ακόμη και προφυλακτικά. Εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων επισημαίνουν ότι δεν θα ανεχθούν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών. Ο Κυριακός Μητσοτάκης εξέφρασε τη διάθεσή του να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες και περιμένει το νέο πολιτικό τοπίο που θα δημιουργήσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προανήγγειλε την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Στη Λάρισα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων για ομάδες ανηλίκων που κινούνται τις βραδινές ώρες, πετώντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα χθες το βράδυ, ενώ τρεις ακόμη νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Το τροχαίο συνέβη στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον αποκλωβισμό του θύματος και των τραυματιών, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σοβαρό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταργείται η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Ιράν μιλάει για μία συμφωνία και μετά μου στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζητήσαμε, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Easy Sports.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά το ισόπαλο 1-1 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο φινάλε των play-offs. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2 και θα αρχίσει να αγωνίζεται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League από τις 23 Ιουλίου. Ο Άρης επικράτησε τη ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη σειρά με την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basketball League να κρίνεται στη SNL Arena.
0: Easy weather.
1: Έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μπουφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Ελπίζω τα κέφια σας να είναι σε μια καλή κατάσταση. Παρότι είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εντάξει, κάπως ευνοεί έτσι ωραίος ανοιξιάτικος καιρός και θέλω να πιστεύω ότι θα πορευτούμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας με μια ωραία διάθεση. Έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με αυτές ακριβώς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 2. Backstreet Boys σε λίγο πολύ αγαπημένο τραγούδι από την επίσης πολύ αγαπημένη μας Pink. Τώρα Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, εδώ στον Easy 97,2.

Backstreet Boys, I Want It That Way, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο έχει τον τίτλο ότι μύθος το ότι 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση, και αυτός ο μύθος καταρρίφθηκε. Και λέω, επιτέλους κάποιος που δεν μας υποχρεώνει να περπατάμε τόσο πολύ, γιατί σε κάποιους νομίζω ότι όντως φαίνεται έτσι μεγαλεπίβολο αυτό το σχέδιο του να κάνεις 10.000 βήματα κάθε ημέρα. Διαβάζω λοιπόν για αυτή την έρευνα, για αυτά τα συνέδρια που γίνανε και οι μελέτες που παρουσιάστηκαν σε ευρωπαϊκά συνέδρια συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Μελέτη λοιπόν που και παρουσιάστηκε εκεί και δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό και που κατέληξαν οι ερευνητές ότι ναι, τα 10.000 βήματα την ημέρα δεν είναι απαραίτητα. Να σας πω πόσα είναι, δεν μας κόψανε πολλά να ξέρετε. 8.500 βήματα την ημέρα σου λέει αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών. Να σας πω την αλήθεια, μπαίνοντας να διαβάσω αυτό το άρθρο, ήλπιζα σε κάτι καλύτερο, να μας έχουν κόψει λίγα περισσότερα, αλλά όχι. Τα 8.500 βήματα φαίνεται λοιπόν να αρκούν για να διατηρήσουμε την απώλεια βάρους σε βάθος χρόνου. Οπότε, αν είστε σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον οκ, okay, δεν έχουμε το 10.000 σαν στόχο, έχουμε το 8.500 που είναι κάτι καλύτερο. Πάμε στις επιτυχίες μας, I Don't Wanna Know, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

Είναι Kim Wilde, μας αρέσει πολύ. Είναι το UK με εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτό που αναμφισβήτητα μας αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι ο Easy 97,2 πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Εσάς σας αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, γιατί βρίσκεστε σε αυτή τη θέση που μπορείτε να το διεκδικήσετε, αλλά και εμάς μας αρέσει πολύ, γιατί χαιρόμαστε με τη δική σας χαρά. Και αυτό κάναμε και σήμερα το πρωί, αφού και η Μαρία και η Μαρίνα ήταν συντονισμένες, άκουσαν τα ονόματά τους στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι τους πληρώσαμε λογαριασμού συνολικής αξίας 250 ευρώ. Και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή τη θέση, θα μπείτε στο soundist.gr, καθετός Easy 972, θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Καλή σας επιτυχία. Απλά να πω κάπου εδώ ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.850 ευρώ και δεν σταματάμε. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία. Σακύρα σε λίγο, τώρα Harry Styles και As It Was εδώ στον Easy.

0: εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα, και δεν ξεχνάμε, κάθε απόγευμα στις 5 και 4 συντονιζόμαστε στον Αντένα, γιατί εκεί παίζει το αγαπημένο μας Κάτι Ψήνεται, το οποίο παρεμπιπτόντως φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Τώρα το απολαμβάνουμε καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα, όπως είπαμε, και φυσικά μας ανοίγει την όρεξη και για φαγητό, αλλά και για παρέα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες με μεράκι και προσωπικό στυλ παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού, βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν με φαντασία, χιούμορ και αγωνία, πολλές φορές και με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, και διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας, και όχι μόνο, διεκδικούν και το έπαθλο που είναι 2.500 ευρώ, αν και στο Κάτι Ψήνεται το φαγητό είναι μόνο η αρχή, γιατί γύρω από το τραπέζι συμβαίνουν τα καλύτερα, απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια και ατάκες που μένουν. Όλα αυτά, όπως είπαμε, στις 5 και 4 στον Αντένα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτή την εβδομάδα, 18 με 22 Μαΐου, Κάτι Ψήνεται στην Κρήτη. Οπότε σίγουρα δεν θα το χάσουμε για να δούμε μοναδικές γεύσεις και ατάκες ακόμα πιο δυνατές. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσες τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε!
23: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Easy Movie Experience, powered by the E.
0: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά.

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Δευτέρας, 18 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που σιγά σιγά εγώ σας αφήνω. Δίνουμε τη σκητάλη όμως στη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο. Στις 5 έρχεται ο Νίκος Μάντζος, μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας ευχηθώ ψυχά να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα στην εβδομάδα σας, ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και εμείς αύριο τα ξαναλέμε. Να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
7: Είσαι δύναμη.
8: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά, μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org. Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets.
1: κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Γεια σου, Πεθούρα.
16: Είσαι βουνό.
17: Πού είσαι, Άικον. Πόσο τσίλεις.
16: Είσαι top.
18: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
19: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, δύο γυναίκες ηλικίας 40 και 57 ετών και μία ανήλικη 13 ετών συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη. Έπειτα από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι άρπαζαν πορτοφόλια και τσάντες από πολίτες που είχαν επισκεφθεί το νησί. Συναγερμό για νέα απάτη μέσω SMS σήμανε η ελληνική αστυνομία. Εμφανίζονται μηνύματα ως ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα για πρόστιμα της τροχέας. Τους καλούν να πατήσουν σε σύνδεσμο για να πληρώσουν άμεσα με προθεσμία λίγων ωρών, ενώ πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Στα Χανιά συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του που είναι αμαία. Την καταγγελία έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα του παιδιού. Στα Καλάβρετα, τραγικό θάνατο βρήκε ένας 64χρονος, πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Στις Αρχάνες Κρήτης, άγνωστοι έβαλαν σε προάβλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου νηπιαγωγείου και προκάλεσαν φθορές σε παιχνίδια και κατασκευές. Στο χώρο βρέθηκαν σκουπίδια, αναψυκτικά, μπύρες, ακόμη και προφυλακτικά. Εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων επισημαίνουν ότι δεν θα ανεχθούν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και βανδαλισμού. Στο μετρό συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΕΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς.
20: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έκανε το 1-1 με σκόρερ τον Ροντινέη. Πήραν τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Μετά το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού στην All Win Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της σε μια υπέρλαμπρη φιέστα. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2. Οι πράσινοι από τις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θα αγωνίζονται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
20: Easy weather.
0: Έθυρος ο καιρός από το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα. Άντε, με το καλό να μας πάει αυτή η εβδομάδα. 18 Μαΐου λοιπόν. Εύχομαι να είστε καλά, να πέρασατε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ήρθα, θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο Easy και θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάνουμε κάθε μέρα από τις 2 μέχρι και τις 5. Λοιπόν, να μου πείτε τα νέα σας, θα ήθελα παρακαλώ πολύ, αν το θέλετε κι εσείς, στο Viber του Easy 69819 7292, ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

That's not lie. Και όχι, δεν είναι ψέμα, είναι Δευτέρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τώρα, να ξέρετε ότι η σημερινή Δευτέρα αστρολογικά είναι κάπως έντονη, έχει αυτό το χαρακτήρα του απρόβλεπτου η σημερινή ημέρα, του ανατρεπτικού. Όμως το θετικό είναι ότι μας διευκολύνει να βρούμε νέες ιδέες, να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των όποιων θεμάτων έχουμε. Επίσης είναι μια καλή μέρα και για τα επαγγελματικά μας και για τη δημιουργικότητά μας. Βοηθάει πάρα πολύ η μέρα ως προς την πρωτοτυπία, αρκεί να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να ακούμε το ένστικτό μας, γιατί μπορεί να μας φέρω έτσι νέες ιδέες αλλά και λύσεις. Όπως επίσης να ξέρετε ότι αυτό το ανατρεπτικό που έχει η σημερινή ημέρα σημαίνει ότι μπορεί να μας έρθουν ξαφνικά νέα, να μας μεταφερθούν ξαφνικά νέα από κάπου, χωρίς απαραίτητα να είναι δυσάρεστα, μπορεί να είναι πάρα πολύ ευχάριστα, έτσι, οπότε να έχουμε το νου μας γενικά.

Είσαι στον Easy 97,2 και πολύ καλά κάνεις, γιατί εμείς εδώ πληρώνουμε και τους λογαριασμούς σας. Ναι, συνεχίζουμε να πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Σήμερα το πρωί η Μαρία και η Μαρίνα ήταν οι δύο τυχερές. Ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 250 ευρώ. Συνολικά, να ξέρετε, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 29.850 ευρώ και συνεχίζει. Οπότε μπείτε στο soundease.gr κάθετο Easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή. Teddy Swims αμέσως τώρα στον αέρα του Easy και Lose Control.

0: Amy Now Can Find Me, εδώ στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και να ξέρετε, κάθε βράδυ στις 8 συντονιζόμαστε στο Mac TV, γιατί δεν χάνουμε επεισόδιο από τον Gossip Girl. Στην καρδιά του Μανχάταν, εκεί που η πολυτέλεια, η εξουσία και τα προνόμια ορίζουν τα πάντα, μία ομάδα εφήβων ζει υπό το αδιάκοπο βλέμμα μίας αόρατης παρουσίας. Και ψέματα και μυστικά και σκάνδαλα αποκαλύπτονται και έρωτες φουντώνουν και φιλίες δοκιμάζονται από την προδοσία και όλα καταγράφονται από την ανώνυμη blogger Gossip Girl. Ποιος κρύβεται όμως πίσω από την Gossip Girl? Κάθε post ένα σκάνδαλο για την ελίτ του Μανχάταν. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Mac TV συντονιζόμαστε. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Irene Cara εδώ στο Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τάκης και Boobies.
12: Boobie, φέρε

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Στον Easy 97,2 είπαμε και νωρίτερα, η μέρα αυτή μπορεί να έχει απρόπτα και ανατροπές. Αλλά μπορεί να είναι και για καλό. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε αυτό που θα σας πω, γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Αμέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω και έχω και Queen και Adele και άλλα πολλά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Γεια σου Πεθούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Πού είσαι Icon. Πόσο τσίλεις.
5: Είσαι top.
7: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Καλύμνου ένας άνδρας. Έφερε τραύματα από μαχαίρι, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας ανήλικος στη Σιτία Κρήτης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς κατηγορούνται ότι πρόσφεραν αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό για νέα απάτη μέσω SMS σήμανε η ελληνική αστυνομία. Εμφανίζονται μηνύματα ως ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα για πρόστιμα της τροχέας. Τους καλούν να απατήσουν σε σύνδεσμο για να πληρώσουν άμεσα με προθεσμία λίγων ωρών, ενώ πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Στα Χανιά συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση ξυλοδαρμού του 16χρονου γιού του που είναι αμαία. Την καταγγελία έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα του παιδιού. Δύο γυναίκες ηλικίας 40 και 57 ετών και μια ανήλικη 13 ετών συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη. Έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι άρπαζαν πορτοφόλια και τσάντες από πολίτες που είχαν επισκεφθεί το νησί. Σοβαρό πλήγμα για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χειρίας σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταργείται η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και δική του σύνταξη πέραν της χειρίας. Στο μετρό συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες στη σταθμή Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λερίσης και μεταξουργείο μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 ΕΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς.
8: Sports.
9: Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά το ισόπαλο 1-1 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο φινάλε των play-offs. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ με 2-2 και θα αρχίσει να αγωνίζεται στον δεύτερο προκριματικό του Conference League από τις 23 Ιουλίου. Ο Άρης επικράτησε τη ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη σειρά με την πρόκριση στα ημιτελικά της Στοίχημαν Greek Basketball League να κρίνεται στη Σανέλ Αρίνα.
8: Easy weather.
9: Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με συννεφιά από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. 18 Μαΐου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία και στην Τζούλια που γιορτάζουν σήμερα. Επίσης να σας πω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 69819 72 972. Αλλά με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, όπου κι αν είστε, μα όπου κι αν είστε, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στη παρέα μας με ένα απλό κλικ. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από Καλαμάτα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από Μεσολόγγι. Με Queen ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Andrew Donalds και Michelle. Και στο σημείο αυτό θέλω να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους εσάς που διαβάζετε, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις από σήμερα για τα λύκεια. Έκλεισαν τα λύκεια, ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα την περασμένη Παρασκευή, 15 Μαΐου. Οπότε ξεκινούν οι εξετάσεις, οι ενδοσχολικές. Και βέβαια να θυμίσω ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις φέτος ξεκινούν στις 29 Μαΐου. Οπότε πραγματικά θέλω να στείλω την αγάπη μου, θέλω να στείλω τη στήριξή μου και να βάλετε τα δυνατά σας, να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, αλλά να μην ξεχνάτε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλώς ένας σταθμός, είναι μια δοκιμασία που, okay, μακάρι να πάνε όλα όπως τα θέλετε, αλλά ακόμα και αν δεν πάνε ακριβώς όπως τα έχετε ονειρευτεί και τα έχετε σχεδιάσει, δεν έγινε και κάτι. Πραγματικά είναι απλώς ένας σταθμός και τίποτα άλλο. Είναι μια δοκιμασία. Δεν κρίνετε το μέλλον σας, εκεί θέλω να καταλήξω. Back to Black, εδώ να είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί μέσα σε όλα περνάμε και καλά, ακόμα και αν διαβάζετε. Μπορείτε έτσι να κάνετε το διάλειμμά σας εδώ στο Easy 97,2. Απολαμβάνουμε Amy Winehouse αμέσως.

Eurovision δεν είχαμε την ανατροπούλα μας, έτσι. Νικήτρια η Βουλγαρία. Δεν έπεισε όπως περιμέναμε ο Ακύλας, δυστυχώς. Μπήκε στην πρώτη δεκάδα, όμως είχε ανατροπές ο τελικός της Eurovision. Στα τελευταία λεπτά, ειδικά, ο τελικός εξελίχθηκε σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Βουλγαρία. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν έπαιζε ποτέ στα στοιχήματα ως φαβορή. Έτσι, νομίζω τουλάχιστον. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια. Επικράτησε και στο televoting και στις επιτροπές. Μιλάμε τώρα για μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια λοιπόν να ευχηθούμε στη Βουλγαρία και στη Ντάρα. Οπότε του χρόνου ο διαγωνισμός της Eurovision θα γίνει εκεί. Συγχαρητήρια όμως να πούμε και στο δικό μας τον Ακύλα, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά και γιατί νομίζω ότι το success story του το αναγνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Bob Marley, Could You Be Loved, μεσημέρι Δευτέρα, το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στη Γιάννα, στο Μανώλη. Ένα φιλί να στείλω στην Κέλλη και στον Νίκο που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με George Michael.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
14: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Easy Movie Experience, powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
14: Τρεις Εργένιδες.
20: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
23: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται.
0: Πήρα τον πομποδέκτη και.
1: Πομποδέκτη! Τι είναι αυτό! Πομπό ή δέκτη! Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκη. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
24: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εδώ που σου πληρώνουμε τους λογαριασμούς σου με το Pay Your Bills Easy με τον Easy. Δύο οι τυχερές σήμερα το πρωί, η Μαρία και η Μαρίνα. Και οι δυο τους ήταν συντονισμένες, ήταν πάρα πολύ γρήγορες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς του συνολικής αξίας 250 ευρώ, παρακαλώ. Ενώ από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.850 ευρώ. Οπότε, δηλώστε και εσείς συμμετοχή μπαίνοντας στο soundis.gr / easy972, γιατί μπορεί αύριο, μεθαύριο, μία από τις επόμενες ημέρες να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή του Pay Your Bills Easy με τον Easy. Πάμε τώρα να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Γεια σου, Πεθούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Πού είσαι, Icon. Πόσο τσίλεις.
10: Είσαι top.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα τελεία όρο.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για την εξάρθρωση επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης που τρομοκρατούσε την Ήπεθρο Σταβορίζια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος κατελάμβαναν αυθαίρετα ξένα χωράφια, τα δήλωναν ως δικά τους και εισέπραταν παράνομα τεράστια ποσά από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμα 12 άτομα και αναμένονται νέες συλλήψεις. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και των δράσεων υλοποίησης του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, το οποίο αποτελεί κεντρική πολιτική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση των εισφορών στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η Επιτροπή μάλιστα διαπίστωσε ότι το σχέδιο είναι αναγκαίο, αναλογικό και δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό πέραν του αναγκαίου μέτρου. Μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Φάουν, υπερασπίστηκε την συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ στο πλαίσιο του καθήκοντός του, όπως και είπε να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι την περασμένη εβδομάδα οι πρέσβεις των ΗΠΑ και του Λιβάνου ολοκλήρωσαν τον τρίτο γύρο άμεσων συνομιλιών, μετά τον οποίο η εύθραυστη εκεχηρία στο Λιβάνο παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Η Real Madrid της προετοιμάζεται ήδη για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και πρώτο της μέλημα είναι να βρεθεί ο προπονητής που θα καθίσει στον πάγκο της. Τα δημοσιεύματα της τελευταίας περίοδου εμφανίζουν τον Ζωσέ Μουρίνιο να είναι ο τεχνικός που θα αναλάβει τα ενία της.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 εδώ μαζί σας μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Τι κάνετε, πώς είστε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι και πολλά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 69 81 972 972. Στο Viber μπορείτε κι εσείς να επικοινωνείτε μαζί μου. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία, στη Τζούλια που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Και βέβαια να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, 18 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με Starship ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Έρχεται και Bruno Mars και Coldplay και Roxette. Οπότε να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5 στον Easy

προσπαθούμενο να αλλάζεις, να βελτιώνεσαι, να εξελίσσεσαι. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2 και διαβάζω ένα άρθρο σχετικά με τις ηλικίες, γιατί νομίζω ότι ναι, έχει έρθει η ώρα να αποσύρουμε κάποιες πολύ συνηθισμένες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για την ηλικία, να τις βγάλουμε από την καθημερινότητά μας και από, και από το λεξιλογιό μας, κάποιες κλισέ φράσεις για την ηλικία που κάνουν πάρα πολύ κακό τελικά και επηρεάζουν άμεσα και την υγεία μας αλλά και την ψυχολογία μας, σύμφωνα με έρευνες που έχουν κάνει ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο. Γιατί οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μηνύματα που απορροφούμε για το πέρασμα του χρόνου και τα επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας συνδέονται άμεσα με το πόσο πολύ και πόσο καλά ζούμε τελικά. Οπότε θα πρέπει να κρατάμε μια πιο θετική στάση απέναντι στην ηλικία μας. Όπως ας πούμε φράσεις που πρέπει να καταργήσουμε και να σταματήσουμε να λέμε, είναι το τύπου παραμεγάλωσα για κάτι τέτοιο. Όχι, δεν τα λέμε αυτά. Ή φράσεις όπως κρατιέσαι καλά για την ηλικία σου. Δεν είναι κομπλιμέντο αυτό. Είναι προσβλημέντο, γιατί κρύβει προκατάληψη. Και όταν κάποιος σας πει κρατιέσαι πάρα πολύ καλά για την ηλικία σου, η απάντηση θα πρέπει να είσαι και εσύ κρατιέσαι καλά για την ηλικία σου, ή απλώς καλό θα ήταν να ρωτήσεις τι εννοείς με αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τον αναγκάσεις τον άλλον να σκεφτεί το στερεότυπο που μόλις εξτόμησε. Μια άλλη φράση που σύμφωνα με τους ψυχολόγους θα πρέπει να καταργήσουμε από την καθημερινότητά μας είναι ότι αυτά δεν είναι για την ηλικία σου. Δεν ορίζει κανείς τι είναι για την ηλικία σου και τι δεν είναι. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος ούτε να ντύνεσαι, ούτε να συμπεριφέρεσαι, ούτε να ζεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Είναι ένας μύθος. Οπότε κάτι τέτοιο, ξέρεις, σε βάζουν στη διαδικασία να σκεφτείς ότι έχεις παραμεγαλώσει για κάτι, ότι δεν σου αξίζει να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, να κάνεις μια νέα αρχή. Και σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι μάλλον θα πρέπει να παραιτηθείς από τη ζωή. Και σε αυτό είναι τελείως κάθετοι ψυχολόγοι. Γι' αυτό λοιπόν και ισχυρίζονται ότι τέτοιες εκφράσεις, τέτοιες λέξεις θα πρέπει να τις βγάλουμε από τη ζωή μας.

Strong enough και share. Strong enough θα πρέπει σίγουρα να είμαστε. Είναι και ξεκίνημα εβδομάδας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 και η εβδομάδα αυτή που ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Μαΐου, να ξέρετε ότι αστρολογικά φέρνει θετικές αλλαγές και νέα ξεκινήματα ειδικά σε 3 ζώδια. Το μεγάλο μάθημα αυτών των ημερών για όλους είναι να γίνουμε λιγότερο αυστηροί με τον εαυτό μας, γιατί η υπερβολική πίεση δεν έχει πλέον θέση στην καθημερινότητά μας, δεν μας βγαίνει πολύ με την πίεση, το έχουμε καταλάβει, οπότε όσο μπορούμε να την αποφεύγουμε. Τώρα τα ζώδια που ευνοούνται πολύ περισσότερο αυτή την εβδομάδα είναι οι δίδυμοι. Η προσοχή στρέφεται στην αυτοφροντίδα σας και στην απομάκρυνση κάθε αρνητικότητας. Υπάρχει αισιοδοξία καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για εσάς τους διδύμους. Όμως ευνοείται και ο Παρθένος. Έχει μια πολύ πιο ήρεμη ενέργεια αυτή την εβδομάδα που φέρνει ανακούφιση μετά από μια χαοτική περίοδο έτσι που περάσατε. Δεν σημαίνει απομόνωση αυτό. Σημαίνει ότι θα επικρατήσει μια διάθεση έτσι ωραία, ενδεχομένως και για περιπέτειες, για νέες εμπειρίες, αλλά και να μάθετε κάτι καινούριο. Και το τρίτο ζώδιο που επηρεάζεται πολύ θετικά αυτή την εβδομάδα είναι ο εγώκερος. Το κλίμα στις σχέσεις αρχίζει να γίνεται πολύ πιο χαλαρό. Το ερωτικό κομμάτι, να ξέρετε, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που σας βοηθά έτσι στην αποφόρτιση από την ένταση των προηγούμενων ημερών.

0: Chris Isaac. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και σήμερα στις 5 και 4 συντονιζόμαστε στον Αντένα. Γιατί από το βορρά έως τον νότο η Ελλάδα μαγειρεύει και στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι. Το αγαπημένο Κάτι Ψήνεται, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα και μας ανοίγει την όρεξη και για φαγητό αλλά και για παρέα. Κάθε εβδομάδα 5 οικοδεσπότες με μεράκι και προσωπικό στυλ παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη. Οπότε και σήμερα και κάθε μέρα στις 5 και 4 στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω με Phil Collins και U2 στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
3: Είστε τρελοί.
2: Τα απλώνω τα ρούχα.
3: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
2: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
2: Ναι, ρε.
3: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
2: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
3: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
2: Τι ζήτησες?
3: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
3: Κυνηγητό παραλίας.
2: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
3: Βαρελάκια στην άμμο.
2: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου
3: και είναι και διάβροχο.
2: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
17: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
16: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
18: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
16: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
19: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
20: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
21: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
19: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win.
0: Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γιατί φυγάει και έχει το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5. Οπότε σιγά σιγά θα φύγω. Για τρεις ολόκληρες ώρες, από τις 2 μέχρι και τώρα, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τα πολλά. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Αύριο πάλι θα το επαναλάβουμε στις 2 το μεσημέρι εδώ στον Easy 97,2. Μην φύγετε, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Energy.gr. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Γεια σου Πεθούρα.
2: Είσαι βουνό.
3: Είσαι Άικον. Πόσο τσίλεις.
2: Είσαι top.
4: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 1306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχείων Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισέα. Πιο συγκεκριμένα υπογραμμίζεται ότι ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Να σημειωθεί ότι και τα δύο προγράμματα έχουν περάσει από τη Βουλή, αλλά και η προμήθεια των κρυπτοσυσκευών. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, επισημαίνει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσθέτει επίσης ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του κύριου Μητσοτάκη. Η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Για τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στα βρατήρια καυσίμων μίλησε ο πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2-10 ευρώ αυτή την εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή, όπως και τόνισε, οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το πετρέλαιο κινήσεις βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης κοντά στο 1,80 ευρώ, όπου και θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες, αναφέρουν ειδικοί. Έντονος διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο μια νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα σε έναν πόλεμο εντυπώσεων και σκληρών δηλώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Easy Sports.
5: Το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στην Αθήνα πλησιάζει με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Φενερμπάχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια και την ελληνική αστυνομία να παίρνει τα μέτρα της προκειμένου να μην υπάρξουν επεισόδια.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. 2 λεπτά, 3 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε τώρα, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα είπα, θα ξαναπώ καλή εβδομάδα και δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας έχει βρει. Σάββατο και Κυριακή να έχει συννεφιά και να βρέχει και έτσι όποτε θέλει και Δευτέρα να έχει αυτόν τον υπέροχο ήλιο. Και δεν θέλω τώρα να σας το χαλάσω, αλλά επειδή έχω φαγωθεί, θέλω ένα Σαββατοκύριακο να πάω να κάνω έτσι την πρώτη μου βουτιά. Και αυτό το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι δεν θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Τι κόλπο είναι αυτό το καινούριο, τις καθημερινές να είμαστε με 40 βαθμούς, εντάξει, υπερβολή, αλλά το Σαββατοκύριακο να μας κάνει αυτά τα κόλπα. Δεν ξέρω, εγώ έχω λίγο. Έχω τερματίσει. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 6981-972-972. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Πολύ, πολύ δυναμικά. Maggie Riley, αυτό είναι το Every Time We Touch.

Είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και θα ξεκινήσουμε μετά τις Eurovision. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το Σάββατο τον τελικό της Eurovision, η οποία έγινε στην Βιέννη της Αυστρίας. Και ο τελικός αυτός ήταν πολύ περίεργος. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είχε πολλές ανατροπές τόσο στις βαθμολογίες των επιτροπών όσο και του κοινού. Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε για πρώτη φορά η Βουλγαρία με την Ντάρα και το τραγούδι Μπαγκαράγκα, το οποίο εγώ προσωπικά δεν τρελάθηκα, έκανε όμως την απόλυτη ανατροπή στα προγνωστικά. Νομίζω δεν ήταν καν μέσα στην πεντάδα η Βουλγαρία. Την ίδια ώρα τα μεγάλα φαβορί, που όλοι περιμέναμε ότι θα πάνε πολύ ψηλά, δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τα στοιχήματα, με τη Φιλανδία να τερματίζει στην έκτη θέση και η Αυστραλία στην τέταρτη θέση. Ούτε με αυτά τα τραγούδια εγώ τρελάθηκα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Γαλλίας και της Αλβανίας. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου έβγαλε έτσι πολλά συναισθήματα. Ο Ακύλας, ο δικός μας Ακύλας, κατέκτησε τη 10η θέση. Συγκέντρωσε 147 βαθμούς από το televoting, δεν το έφερε τελικά. Και βέβαια, εντάξει, ακόμα μία χρονιά είμαστε μέσα στην δεκάδα, αυτό κάτι λέει. Και η Κύπρος, η οποία τερμάτισε στην 19η θέση με τον Τζάλα, ούτε εκεί πέσανε μέσα τα προγνωστικά. Γενικά, νομίζω ότι ήταν μία περίεργη χρονιά για την Eurovision. Δεν τρελάθηκα με τα τραγούδια τα οποία βγήκαν στην πρώτη τριάδα. Άποψή μου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την Sonic να έρχεται σε λίγο και η Taylor Swift πρώτα, Ρίμον, και αυτό είναι το Supergirl.

Say You Say Me. Lionel Richie στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 5 και δεν ξέρω πώς ξεκίνησε για σας αυτή η εβδομάδα. Πάντως για την Μαρία και την Μαρίνα σίγουρα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εβδομάδα, γιατί μπήκαν στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπλήρωσαν την φόρμα συμμετοχής, μείνανε συντονισμένες στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη και σήμερα το πρωί βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 250 ευρώ. Μπορείτε να έχετε και εσείς αυτή την τύχη και να ξεφορτωθείτε τους δικούς σας λογαριασμούς μπαίνοντας στο soundist.gr. Κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Να σας πω τώρα κάπου εδώ ότι έχουμε φτάσει τις 29.850 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Συνεχίζουμε και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σε λίγο Sting, Emma Banton, τώρα Benson Boone.

0: Englishman in New York. Ήταν ο Sting στην παρέα μας. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι εδώ και σας προσκαλεί. Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέρια. Γίνονται ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Power. By Proteria. Έχουμε κάνει ήδη δύο υπέροχα live, έρχονται κι άλλα πάρα πολύ ωραία και με το Easy Breakfast και με καλλιτέχνες. Έκπληξη που θα τους απολαύσετε live στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να μην χάσετε τίποτα από αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτή την live εκπομπή. Περνάμε υπέροχα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Πάμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και έρχομαι με Queen και Another One Bites the Dust.
1: Μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο δική μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως και αυτή είναι η μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Dan Wilson και το Breathless στον Easy 97,2, 5 λεπτά πριν από τις 6. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλές, πολλές καλησπέρες. Θέλω να στείλω σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Έχουμε κάποιες διαφωνίες με την Eurovision. Άλλοι δεν συμφωνήσανε. Πολλοί βασικά δεν συμφωνήσανε μαζί μου. Anyway, τις καλησπέρες μου λοιπόν στην Ιωάννα, τη Μαργαρίτα, την Αγγελική και τον Κώστα που έχουν στείλει τις καλησπέρες τους. Και αφού έχετε πάρει τα κινητά στα χέρια και έχετε στείλει τα μηνύματά σας, κρατήστε τα. Γιατί σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για να παίξουμε.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Το νέο Baby Suncare της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρης συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε τροχιά έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται η χώρα, καθώς ο τρέχον μήνας εξελίσσεται σε μια περίοδο ανακοινώσεων για την ίδρυση νέων κομμάτων και πολιτικών φορέων. Πιο συγκεκριμένα, 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού αναμένεται να προχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις επίσημες ανακοινώσεις της για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ενώ λίγες μέρες αργότερα, 26 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, εντός των ημερών, η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει και το νέο γραμματέα του κόμματος. Βίντεο στο μεταξύ με στιγμιότυπα από το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέβασε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα κοινωνικά δίκτυα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου σε βαρούς 44χρονου οδηγού για το τροχαίο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνέπεια της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Σε 26 σύλληψεις οδηγών προχώρησαν οι αστυνομικοί της τροχιάς στην Αττική κατά την διάρκεια ελέγχων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 23.000 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 4.710 παραβάσεις, ενώ 13 οδηγοί συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχιάς, το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ διαμορφώθηκε στο 0,91% επί του συνόλου των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
12: Easy Sports.
11: Η Εθνική Ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει η Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία στις 7 του ίδιου μήνα σε αγώνες φιλικού χαρακτήρα. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας με τους Ντόι Κοστούλα και Κυριακόπουλο να είναι στις επιλογές.
12: Easy weather.
11: Ο καιρός στην Αττική για σήμερα Δευτέρα χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Ζοζι 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Ιουλία που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου. Σε πολύ λίγο παίζουμε με την αγαπημένη πίτσα Φαν, όπου δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν 2 πίτσες Bianca al Forno 10 Μαχίων ή κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου για να σας πω πώς ακριβώς θα παίξουμε. Βέβαια, το αγαπάτε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, οπότε είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ήδη περί τίνος πρόκειται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο λοιπόν στην παρέα μας θα έρθουν οι αγαπημένοι Άμπα, ο The Weeknd, το Robbie Williams. Πρώτα αυτή είναι η Αχά και το Take on Me στον Easy 97,2.

Είναι πολύ αγαπημένο. Είναι ο Sunshine. Lighthouse Family στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έφτασε η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Όμως πριν πάμε στο παιχνίδι, επειδή ξέρω ότι ψάχνετε μία πίτσα με εντελώς νέα γεύση, θα σας πω ότι η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium, έθνη ξηρά της πίτσα Φάν με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε. Από τις 14 Απριλίου έχει έρθει με το τέλειο μάτς, όπου με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία να ξέρετε αν θα την παραγγείλετε μόνη της ή σε προσφορά, όπου πίνεις Μαργαρίτα Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή και να μου στείλετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε ξαναπαίξει για αυτήν την πίτσα. Είναι η πιο απλή πίτσα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Αυτά τα τρία υλικά θέλω να μου πείτε ποια πίτσα τα έχει μέσα και μπορείτε να μπείτε και στο μενού της Pizza Fan για να δείτε ακριβώς ποια είναι. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Νέλη Φουρτάδο έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Σέιτρα.

Ήταν η Τότο με το Άφρικα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Και ένας είναι ο τρόπος για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ένας είναι ο τρόπος για να μην αγχωθείς όταν θα σου έρθει ο επόμενος λογαριασμός. Και αυτός είναι το Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Μαρία και η Μαρίνα ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 250 ευρώ. Μπαίνετε στο soundis.gr / easy. 972 συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι. Μπαίνει καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και αυτό ήταν. Ξεμπερδέψατε, ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2 και συνεχίζουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχονται οι ABBA. Τώρα αυτή που θα απολαύσουμε είναι η Ray με το Where is my husband και μπορώ να πω ότι μετά από την συνεργασία έτσι που είδαμε με την Alicia Keys την προηγούμενη εβδομάδα που σας είπα να μπείτε να το ψάξετε στο Instagram, στα social media τέλος πάντων, έχει ανέβει πάρα πολύ στα μάτια μου η συγκεκριμένη η Ray και πάμε να την απολαύσουμε. Έρχομαι ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Ήταν ο David Guetta και ο Sam Martin, Dangerous, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, το έχουμε ξαναπεί κιόλας εδώ στην εκπομπή, όλοι μας ψάχνουμε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, και εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουκολή. Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, και είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Το καλοκαίρι τέτοιες νύχτες χρειαζόμαστε για να περνάμε ωραία. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και μπορείτε να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο από 8 ευρώ στο more.com, και δεν το συζητώ, θα γίνετε μέρος και εσείς αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάω να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχεται ο βασιλιάς της pop με το Smooth Criminal.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό το στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Ήταν ο Daniel Powter, Bad Day στον Easy 97,2. Καθόλου Bad Day δεν τη λες τη σημερινή. Μπορεί να είναι Δευτέρα που εντάξει θέλει λίγο ενέργεια παραπάνω, θέλει λίγο πίεση παραπάνω, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα σήμερα στην Αθήνα. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές καλησπέρες και χαιρετίσματα να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και να πω κάπου εδώ ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το soundis.gr ή να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το Soundis App στο κινητό σας και να μας πάρετε παντού μαζί σας, όπου και αν είστε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: ρυθμίσεις.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
0: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
0: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
7: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι. Θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ναι, έλα, Γιώργο.
16: Έλα, λε.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε
16: μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιο
11: ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι 3 συλλήψεις πιο συγκεκριμένα σχετίζονται με υποθέσεις εκβίασης εμπρισμού φθορών αλλά και απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για διαφορετικά αδικήματα, με κύριο τη ζωοκλοπή. Η αδερφή του οδηγού που εμπλέκεται στο φωνικό τροχαίο στη Ρόδο, με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, μίλησε με τον αδελφό της και εκείνος υποστήριξε πως η ευθύνη βαραίνει τα θύματα καθώς επιχείρησαν αναστροφή. Υπενθυμίζεται ότι η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος 44χρονου οδηγού για το τροχαίο με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Για τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές, στα πρατήρια καυσίμων μίλησε ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2-10 ευρώ αυτή την εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή, όπως και τόνισε, οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Ενώ την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, κοντά στο 1,80 ευρώ, όπου και θα παραμείνει τις επόμενες μέρες, αναφέρουν οι ειδικοί. Μέσω του vouchers.gov.gr, οι πολίτες θα μπορούν έως και σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα-Πας 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθύρων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του ίδιου έτους.
3: Easy Sports.
4: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-0 τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στη Γενέβη.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα είμαστε 4 λεπτά μετά από τις 7. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν τη Δευτέρα. Μας έχει κάνει πολύ ωραίο καιρό. Έχουμε την απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόμαστε από το Σαββατοκύριακο για να δώσουμε έτσι ένταση μέχρι και την Τετάρτη. Εγώ αυτό έχω συνειδητοποιήσει, ότι μέχρι την Τετάρτη θηριάζει. Να δώσουμε έτσι λίγο παραπάνω δυνάμεις. Μετά τσουλάει μόνο του το πράγμα. Αν και είπα και πριν ότι ίσως να έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο λίγο κακό καιρό. Θα τα δούμε όμως μέσα στη βδομάδα, γιατί πέφτουν και δεν πέφτουν μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, Roxette, και αυτό είναι το The Look.

Ήταν ο Elvis Costello, εσύ στον Easy 94,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν ξέρω εσείς αν έχετε κλείσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εγώ παλεύω τα τελευταία Σαββατοκύριακα να βρω τι θα κάνω αυτό το καλοκαίρι. Γενικά από τις επιλογές που υπάρχουν δεν είμαι ικανοποιημένος. Έχουν κλειστεί πάρα πολλά νησιά. Είναι sold out γενικά τα περισσότερα. Θέλω να πάω και τον Αύγουστο. Εγώ τρομάρα μου, 15 Αύγουστο, πού να βρεις. Και έπεσα τώρα πάνω σε ένα άρθρο που μιλάει για ήρεμες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία, όπου υπάρχουν ακόμα μικρά ελληνικά νησιά που διατηρούν αυτόν τον αυθεντικό χαρακτήρα με παρθένες παραλίες και χαλαρούς ρυθμούς. Εγώ αυτό κάτι τέτοιο ψάχνω, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω για το νησί η Οθονή, το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, με γαλαζοπράσινα νερά και τη διάσημη σπηλιά της Καλυψούς. Επίσης Κάλαμος Καστός στο Ιόνιο, με ατμόσφαιρα άλλης εποχής, με μικρούς και ήσυχους οικισμούς. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν αυτά τα νησιά. Ξεχωρίζουν επίσης τα Τριζόνια, το μοναδικό κατοικημένο νησί του Κορινθιακού, όπου δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Η Φούρνη επίσης, που εντάξει είναι γνωστή ανάμεσα σε Ικαρία και Σάμο. Και η Λειψή είναι μέσα σε αυτά τα νησιά, ένα από τα πιο γαλήνια νησιά του Αιγαίου. Και για όσους θέλουν την απόλυτη απομόνωση, η μικροσκοπική Ψέριμος ανάμεσα στην Κο και στην Κάλυμνο προσφέρει ήρεμες παραλίες, μονοπάτια και καλοκαιρινές διακοπές χωρίς αυτοκίνητα και φασαρία. Εγώ καλά τις διάβασα τις επιλογές. Τώρα δεν ξέρω τι θα υπάρχει διαθέσιμο, κατά πάσα πιθανότητα τίποτα. Αλλά εγώ θα ρίξω μια ματιά σε αυτά τα νησιά, μήπως και βρούμε φέτος την ηρεμία μας. Πάμε να κάνουμε έτσι, να συνεχίσουμε μάλλον με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Ο Teddy Swims έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το The Door.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να σας πω για το Big Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί λοιπόν στις 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, που θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation και άλλες δράσεις για παιδιά, και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις και καλλιτέχνες έκπληξη. Μπορείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, χορηγός επικοινωνίας Easy 97,2. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα τα πούμε και από κοντά. Αυτό το φεστιβάλ δεν πρέπει να το χάσετε. Big Well Festival 2026 by Allwyn. Συνεχίζω τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται η Dido, έρχεται και ο Νταβίν Νταμιάνο. Τώρα Mary J. Blige στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Ντάιντο με το Hunter, Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα σας πάω τώρα μια βόλτα μέχρι την πανέμορφη Κρήτη, γιατί εκεί έχει κάνει αυτή την εβδομάδα την στάση του το αγαπημένο Κάτι Ψήνεται που απολαμβάνουμε καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα. Να δούμε λοιπόν ποιος από την παρέα θα κλέψει τις εντυπώσεις, ποιος θα είναι αυτός που θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ αλλά και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Επίσης, το αγαπημένο Κάτι Ψήνεται γιορτάζει φέτος 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και εννοείται ότι έρχεται καθημερινά στις 5 και 4 στον Αντένα για να μας ανοίξει την όρεξη για φαγητό αλλά και για παρέα. Μην το χάνετε λοιπόν, καθημερινά στις 5 και 4. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με την Cindy Lauper στον Easy 97,2.
1: Θα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου θα με στηρίζανε.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Τρεις Εργένιδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Σύσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
23: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, τώρα είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8 και θέλω να πάω σε μια έτσι ευχάριστη είδηση, γιατί διαβάζω ότι με μεγάλη προσέλευση επισκεπτών γιορτάστηκε η Διεθνής ημέρα μουσείων στο Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο λειτουργούσε με ελεύθερη είσοδο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Από νωρίς λοιπόν σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές, καθώς το κοινό έσπευσε να επισκεφθεί τους εκθεσιακούς χώρους και τις συλλογές του μουσείου, και για πρώτη φορά το Μουσείο Ακρόπολης συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens, φιλοξενώντας ρεσιτάλ πιάνου με τον Μάνο Κιτσικόπουλο στον εξώστη του δεύτερου ορόφου με θέα την αίθουσα των αρχαίων αγαλμάτων. Και αυτό θα έπρεπε να είναι, μάλλον θα ήταν πολύ ωραία εμπειρία για όλους όσους βρεθήκανε στο Μουσείο της Ακρόπολης σήμερα, και μου άρεσε, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, και πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω και εγώ με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Επιτυχίες όλων των εποχών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη ενός 55χρονου Αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του αερολιμένου Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν λαθρέα καπνικά από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά λαθρέων καπνικών προϊόντων μέσω του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα έρχεται προς διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από το Πάσχα, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί η ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για τα ζευγάρια, ειδικότερα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορία ειδήσεων, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος και εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματιζώντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ανεπαρκής και χωρίς ουσιαστική πρόοδο, είναι σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το αξιός. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος τον είπα, εάν το Ιράν δεν μεταβάλει τη στάση του, να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών.
9: Easy Sports.
10: Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν στην δεύτερη θέση της Super League και θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League. Με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Εδώ είμαι, επέστρεψα για την τελευταία μας ώρα για σήμερα. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Δεν θα αρχίσω πάλι να γκρινιάζω για το γιατί δεν μας είχε έκανε καλό καιρό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επιφυλάσσουμε για το επόμενο. Πάμε στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, σε λίγο θα απολαύσουμε την Diana Ross, τον Alex Warren, τον Ed Sheeran. Θα ξεκινήσουμε όμως πολύ πολύ δυναμικά με την Tina Turner και αυτό είναι το The Best.

I don't want to miss a thing στον Easy 97,2 Aerosmith. Πολύ πολύ αγαπημένο, το απολαμβάνουμε εδώ. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω τώρα στην βιογραφική ταινία Michael, φυσικά, που μιλάει για την ζωή του Michael Jackson. Για όσους δεν την έχουν δει, εγώ προτείνω να πάτε να την δείτε. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι πάρτι μέσα στο σινεμά. Συνεχίζει λοιπόν την εντυπωσιακή της πορεία στο box office, ξεπερνώντας πλέον τα 600 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Συγκεκριμένα έχει

συγκεντρώσει περίπου 604 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έτσι κάπως άφησε πίσω του και το Elvis, αλλά και το πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ του Bohemian Rhapsody, που παραμένει το πιο επιτυχημένο μουσικό biopic όλων των εποχών. Η αλήθεια είναι ότι εγώ χάρηκα που έχει φτάσει τόσο ψηλά, γιατί περιμέναμε να δούμε τι ρεκόρ θα κάνει για να δούμε αν θα βγει και το νούμερο 2. Οπότε με αυτές τις εισπράξεις σίγουρα θα βγει και το νούμερο 2, θα έρθει και το sequel, γιατί μας άφησε με πολλά ερωτηματικά το νούμερο 1. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται ο Ed Sheeran. Τώρα Ville Valo και Natalia Avellone στο Summer Wine.

Ήταν ο Matthew Fisher στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και πάω τώρα στην Σακίρα. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια έτσι μπλεξίματα που είχε με δικαστήρια. Να το πιάσω από την αρχή. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, όταν τότε οι ισπανικές αρχές κατηγορούσαν τη Σακίρα ότι δεν είχε καταβάλει φόρους ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2012 έως 2014, υποστηρίζοντας πως ζούσε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες τον χρόνο λόγω της σχέσης της με τον Ζεράρ Πικέ τότε. Τις είχαν λοιπόν πει ότι χρωστάς κάποιους φόρους 14,5 εκατομμύρια κιόλας, και την έκρινε αθώα το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, στην υπόθεση φορολογικής απάτης, ακυρώνοντας παράλληλα και τα μεγάλα πρόστιμα που της είχαν επιβληθεί. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, το ισπανικό δημόσιο καλείται πλέον να της επιστρέψει στην Σακίρα περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους αντίστοιχους τόκους. Θα βγάλει και λεφτά δηλαδή η Σακίρα, βέβαια δεν ξέρω, γιατί είναι και πολλά χρόνια αυτή η διαμάχη, τώρα λύθηκε, δηλαδή τα τελευταία 8 χρόνια ασχολείται με αυτό, οπότε μιλάμε για πάρα πολλά έξοδα, αλλά δικαιώθηκε, θα πάρει τα λεφτά της πίσω, 60 εκατομμύρια ευρώ θα τα επιστρέψει το ισπανικό δημόσιο στην Σακίρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει και αυτό στην Ελλάδα ποτέ? Anyway, συνεχίζουμε. Η Jennifer Lopez έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Αυτό ήταν το You Will Never Know. Η Μάνη στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 9 και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι λογαριασμοί δεν είναι πρόβλημα όταν είσαι έτσι στον Easy 97,2, γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Μαρία και η Μαρίνα ήταν σήμερα οι τυχερές και οι συντονισμένες, οι οποίες κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκα στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 250 ευρώ. Για να είστε εσείς οι επόμενοι τυχεροί, θέλω να μπείτε στο soundist.gr καθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα και όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεφορτωθήκατε έναν από τους λογαριασμούς σας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι για το κλείσιμο τη σημερινή εκπομπή.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
3: Είστε τρελοί.
2: Τα απλώνω τα ρούχα.
3: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
2: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
2: Ναι, ρε.
3: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
2: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
3: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
2: Τι ζήτησες?
3: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Easy Movie Experience powered by the E.
1: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

0: με το Whenever Wherever και την αγαπημένη Σακύρα. Φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μέχρι και αυτή την ώρα. Κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Εσείς μην ξεχνάτε ότι ξεκινάτε τη μέρα σας με το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Σας κρατάνε την πιο όμορφη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy 97,2 βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα ήρεμο, χαλαρό, ωραίο βράδυ Δευτέρας και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 5. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος και εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός, πιο συγκεκριμένα, που συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου την προσεχή Τετάρτη. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI είναι οι 6 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας κατοίκους της περιοχής, ακόμα και με εμπρισμούς, καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα του κυκλώματος βρισκόταν στα βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα, με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι κομβικές αποφάσεις για την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, μπήκαν στο τραπέζι του Κισαία, προσθέτοντας την δύναμη των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη στην ισχύ του ελληνικού στόλου του Κισαία, μαζί με το σκανάρισμα των εξέλιξεων σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Άναψε και το πράσινο φως για την επιστροφή στην βάση των αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot από διδυμότυχο που είχε αναπτυχθεί μετά από αίτημα της Βουλγαρίας και από την Κάρπαθο. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα Δευτέρα ότι παρέλαβε την επιστολή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι προς την Πρόεδρο Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με αίτημα να επεκταθεί η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτει και μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Η Κομισιόν τόνισε ότι η προτεραιότητά της είναι η πλήρη αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων κονδύλων.
6: Ολυμπιακός δεδομένα θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο Final Four της Αθήνας και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, που είναι δρομολογημένος για τις 22 Μαΐου και αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 8.000 ερυθρόλευκοι οπαδοί στο Telecom Center.
1: Easy weather.
5: Για αύριο, κύριε Συνατική, αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
3: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
2: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
6: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
6: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
6: Τι ήταν αυτό?
5: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σα. Ευχαριστώ, σα ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundis.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι ανακατατάξεις στην ευρυτέρη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν καινές ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος μάλιστα σε εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, ενώ προανήγγειλε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και των δράσεων υλοποίησης του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, το οποίο και αποτελεί κεντρική πολιτική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου ηλεκτρονική πλατφόρμα και ξεκινάει και η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας από τις 16 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουλίου του 2026. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσαν στο Αξιός ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα. Sports. Η Paris Saint-Germain μετά την ολοκλήρωση του γαλλικού πρωταθλήματος, το οποίο και κατέκτησε, έχει στρέψει την προσοχή της στον τελικό του Champions League κόντρα στην Arsenal, που είναι δρομολογημένος για τις 30 Μαΐου, με τον Ousmane Dembélé να είναι αμφίβολος λόγω τραυματισμού.
12: Easy weather.
11: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε όμβρη και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαδικασία.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Okay. Το έχω χορέψει. Blues. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό
1: πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
1: ναι,
2: μέση. Χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση. Εγώ στους ώμους. Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Πιο συγκεκριμένο, ο νεαρός που συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας της πόλης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα του. Ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου την προσεχή Τετάρτη. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μάλιστα, αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Ενώ υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Δευτέρα, απολογήθηκαν πέντε μέλη της οργάνωσης, τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ένας ακόμα άνδρας που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Ανοίγει την Τετάρτη 20 Μαΐου ηλεκτρονική πλατφόρμα και ξεκινάει υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας από τις 16 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουλίου του 2026. Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσαν στο Αξιός ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.
0: Easy Sports.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-0 τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στη Γενέβη.
0: Easy Weather.
1: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιος.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος μάλιστα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή αλλά και κομβικές αποφάσεις για την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων μπήκαν στο τραπέζι του Κισαία σήμερα. Προσθέτοντας την δύναμη των Ιταλικών φρεγατών Πέργαμινη στην ισχύ του ελληνικού στόλου, το Κισαία μαζί με το σκανάρισμα των εξελίξεων σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο άναψε και το πράσινο φως για την επιστροφή στη βάση των αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot από Δηδημότυχο που είχε αναπτυχθεί μετά από αίτημα της Βουλγαρίας και από την Κάρπαθο. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI είναι οι 6 συλληφθέντες από την Κρήτη οι οποίοι και κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας κατοίκους της περιοχής ακόμα και με εμπρισμούς καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα μάλιστα του κυκλώματος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στα βορίζια της Κρήτης ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Πυκνότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες και αυξημένοι έλεγχοι καταγράφονται τον πρώτο τετράμινο του 2026 στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας σύμφωνα με την έκθεση του ομίλου ΟΑΣΑ. Τα στοιχεία αποτυπώνουν πιο συγκεκριμένα μη ουσιαστική μεταβολή στην εικόνα των δημόσιων μεταφορών όπως επισημαίνεται καθώς ανακόπτεται για πρώτη φορά μια διαχρονική τάση υποχώρησης του συγκοινωνιακού έργου.
0: Easy Sports.
1: Η Εθνική Ποδοσφαίρα θα αντιμετωπίσει Σουηδία στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία στις 7 του ίδιου μήνα σε αγώνες φιλικού χαρακτήρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας με τους Ντόι Κοστούλα και Κυριακόπουλο να είναι στις επιλογές.
0: Easy Weather.

Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ
2: κλασικό.
1: Ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Okay. Το έχω χορέψει.
2: Blues.
1: Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ έβαζε χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: ώμους.
1: Αντικριστώ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, κανονικότατα στο ραντεβού μας, Dan, στην ώρα μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά. Είμαστε συντονισμένοι φυσικά στο Easy 7,2, εδώ που παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως τα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Τρίτη, σήμερα 19 Μαΐου, και είμαστε πανέτοιμοι να δούμε παρέα και να παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και στην τελευταία μας ενότητα έχουμε τα καθιερωμένα απολευστικά μας τράι από το χώρο θεάματος για να αλλάξουμε διάθεση και να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Την πρώτη ενότητα την σκυτάλη παίρνει πάντα, όπως κάθε μέρα, η πολιτική επικαιρότητα, όπου θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Πολιτική Επιτροπή. Αναδείχθηκαν λοιπόν και η διαδικασία ψηφοφορίας πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 17 Πέμπτου. Διεξήχθη ομαλά σε 30 εκλογικά τμήματα. Να σημειώσαμε τη συμμετοχή 1.683 μελών. Από αυτά τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 1.679, ενώ καταγράφηκαν και 4 λευκά ή άκυρα. Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα πολιτική συνέχεια, ζητώντας ουσιαστικά νέα εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία και ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Ανέφερε ακόμα ότι την ιστορία την γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες της παράταξης. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή μείωσή του, τόνισε κατά την ομιλία του, απευθυνόμενος στους συνέδρους που γέμισαν το Metropolitan Expo. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της άμυνας και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Και αλλάζουμε κλίμα. Σε τροχιά πάντως έντονης πολιτικής κινητικότητας εισέρχεται η χώρα, να τονίσω, καθώς ο τρέχον μήνας εξελίσσεται σε μια περίοδο σημαντικών ανακοινώσεων για την ίδρυση και νέων κομμάτων και πολιτικών φορέων, αναδιαμορφώνοντας από το σκηνικό. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης επικεντρώνεται σε δύο προαναγγελθήσεις κινήσεις. Αρχικά, στις 21 Μαΐου, η Μαρία Καριστιανού, με συγχωρείτε, αναμένεται να προχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις επίσημες ανακοινώσεις της για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Λίγες ημέρες αργότερα, 26 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί και η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Οι αναμενόμενες αυτές κινήσεις έχουν ήδη προκαλέσει και τις πρώτες τοποθετήσεις, να σας πω, από την πλευρά των υφιστάμενων πολιτικών δυνάμεων, με στελέχη να σχολιάζουν και τη δυναμική αλλά και τον ιδεολογικό προσανατολισμό των νέων σχηματισμών. Εχθές, να θυμίσω, ότι συνεδρίασε και το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επόμενες κινήσεις, μάλιστα, στη γεωπολιτική σκακέρα, με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, αλλά και κομβικές αποφάσεις για την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, μπήκαν στο τραπέζι του ΚΙΣΕΑ, πιο συγκεκριμένα προσθέτοντας την δύναμη των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη στην ισχύ του ελληνικού στόλου. Το ΚΙΣΕΑ, μαζί με το σκανάρισμα των εξελίξεων σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, άναψε και το πράσινο φως για την επιστροφή στην βάση των αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, Patriot από διδημότυχο που είχε αναπτυχθεί μέσα από αίτημα της Βουλγαρίας, θυμίζω, και από την Κάρπαθο. Ο βουλευτής, στο μεταξύ, της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων, Άγγελος Ρίγκος, δήλωσε πως το θέμα για μένα ότι έσπασε η τουρκική λογική, ότι στα νησιά αυτά δεν μπαίνει στρατός γιατί είναι αποστρατικοποιημένα. Στην ομπρέλα των αποφάσεων, η αποστολή από τα πλεονάσματα των ενόπλων δυνάμεων ακόμα ενός τεθωρακισμένου οχήματος στον Λίβανο προστέθηκε, όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί 11. Ταυτόχρονα, επικυρώθηκε και η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, οι οποίες μαζί με τις ιταλικές Μπεργαμίνη είχαν περάσει και από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το ίδιο πακέτο και η προθεσμία, σημειώνω, των κρυπτοσυσκευών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αξιολογήθηκε και η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά με φόντο και τις διαρροές για το νομοσχέδιο που προωθείται
στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη Γαλάζια Πατρίδα. Στην Αθήνα παρακολουθούν στενά τις εξέλιξεις να μεταφέρω και δηλώνουν έτοιμοι για όλα τα σενάρια χωρίς να προβλέπουν τις αντικρουόμενες απόψεις που διατυπώνονται για το θέμα εντός της τουρκικής ηγεσίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες, τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλείνοντας λοιπόν, από ότι στο ΚΙΣΕΑ εγκρίθηκε και η έναρξη της Εθνικής Στρατηγικής 2026-2030 για τα μη επανδρωμένα οχήματα. Να επανέλθουμε στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως σας προανέφερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για το νέο του κόμμα θα έρθουν στις 26 Μαΐου με τη δημιουργία της νέας πολιτικής κίνησης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται ωστόσο και οι φουρτούνες στην Κουμουνδούρα από την διαγραφή του Πολάκη. Δύο παιδιά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με αθλητικές φανέλες που αναγράφουν στην πλάτη τους αριθμούς 26 και 5 σχηματίζουν τον κωδικό για την ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων, δηλαδή στις 26 Μαΐου του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Το βίντεο μάλιστα έκλεισε με τη φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Η νέα πορεία Τσίπρα επηρεάζει καταλυτικά το μέλλον τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς που βρίσκονται σε συμπληγάδες πέτρες, αναφέρουν πολλές πηγές. Ο Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας και στον Αντένα, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέρος σχήματος. Το σενάριο της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ να το ξεχάσουν κάποιοι. Από τη μεριά του Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έχει κλείσει έναν κύκλο. Ενώ ο βουλευτής επίσης του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας σε συνέντευξή του, είπε ότι ο κύριος Πολάκης, όντας μέρος και μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν είχε κανένα λόγο να προσφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντιπαρατεθεί, με μια τοποθέτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη. Παραμένουμε στο κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσουμε σε μια ανακοίνωση που εξαπέλυσε και τα βέλη προς την κυβέρνηση. Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, επισημαίνει η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, τονίζει ότι την ώρα που μέσα στα χρόνια της ακρίβειας, των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και των σκανδάλων, το 69% των οικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται, οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοικία, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ανάπτυξης του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσθέτει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της επίσημης ανακοίνωσης που έβγαλε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Να προχωρήσουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια, με τα ΑΕΗ, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Ο εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιστημονικός ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, τον οποίο έχουν κατατεθεί και τα σχέδια ασφάλειας των ελληνικών ΑΕΗ, έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της εικόνας μεταφέρου που αφορά και την επικινδυνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Και με βάση την εικόνα αυτή, προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια, δήλωσε αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Νίκος Παπαϊωάννου. Δεσμευόμαστε, είπε, όπως ορίζει ο νόμος, γιατί αυτή η κυβέρνηση ό,τι λέει το κάνει, ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων, επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννου. Από τη μεριά του, διευκρινίζοντας ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα. Ενώ εφόσον η διοίκηση οποιοδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων, αν όχι σε όλους, σε αυτούς που ενδεχομένως έχουν μεγάλα όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό
μεγάλης αξίας θα μπουν και εκεί, σημείωσε στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα για την προμήθεια και τοποθέτηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΑΕΗ, ο κ. Παπαϊόν διευκρίνησε ότι προχωρά αλλά καθορίζεται από τα χρονοδιαγράμματα των δημοσίων συμβάσεων και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών που υποχρεωτικά τηρούνται για λόγους διαφάνειας. Αυτά σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας στα αμφιθέατρα και στα κτίρια των ΑΕΗ, σύμφωνα και με τον Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και κλείνουμε λοιπόν σε αυτό, γιατί ο χρόνος μας έτρεξε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Παρακολουθήσαμε την πρώτη ενότητα εδώ, το σημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε. Έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε και να δούμε στη συνέχεια. Οπότε μένετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, επανερχόμαστε βεβαίως, γιατί η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και έχουμε αρκετή δυσιογραφία να παρακολουθήσουμε παρέα.

Και φυσικά επανήλθαμε εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, αφότου λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ενότητα. Παρακολουθήσαμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις της ημέρας. Να υπενθυμίσω και για όσους πιθανώς ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στο Νίζεν 7,2. Κατερίνα Γαρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Τρίτη, σήμερα 19 Μαΐου, και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στα εσωτερικά θέματα της ημέρας και να δούμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα, την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη, στα βορίζια του Ηρακλείου και στο αμάρι του Ρεθύμνου, και να δούμε και όλες τις εξελίξεις. Να ενημερώσω ότι μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI είναι οι 6 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας κατοίκους της περιοχής, ακόμα και με εμπρισμούς, καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στα βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμιζαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Αναλυτικότερα, με συγχωρείτε, ο θείος και τα δύο ανήψια που συνελήφθησαν ως τα αρχηγικά στελέχη που διέταζαν μεταξύ άλλων εκβιασμούς, εμπρισμούς και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζούσαν στα βορίζια της Κρήτης, αλλά η δράση τους επεκτηνόταν έως και το αμάρι του Ρεθύμνου. Τα μέλη της οικογένειας είχαν οργανωθεί σύμφωνα με μαρτυρίες σε συμμορία και ενεργώντας μεθοδικά, επέβαλαν σκοπίμως ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή με χρήση βίας. Η γνωστή οικογένεια της Μεσαράς είχε μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης και τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν να μεταφέρουν με τη βία αγροτεμάχια από αγρότες του Αμαρίου για να αρπάζουν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι σύζυγοι των συλληφθέντων ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο κόλπο, ενώ σταδιακά στην συμμορία έμπαιναν και νεότερα μέλη των οικογενειών τους. Δήλωναν διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων από αυτά που διέθεταν και έτσι έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις, αποκομίζοντας και παράνομα μέσα σε μία πενταετία ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους άνω του 500.000 ευρώ. Να υπενθυμίσω ξανά, όσοι μικροκαλλιεργητές τώρα δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους και δεν παραχωρούσαν τα χωράφια τους, έπεφταν θύματα της οικογενειακής μαφίας που τους προκαλούσε σημαντικές φθορές στις καλλιεργίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2021 έως και σήμερα οι ζημιές στους μικροκαλλιεργητές ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 40. Μέσω των εκφοβιστικών, όπως προαναφέραμε, και απειλητικών συμπεριφορών τους για επικείμενο κίνδυνο ζωής και με χρήση βίας ή απειλής, εξανάγκαζαν κατοίκους σε ανοχή της δράσης τους. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με την οικογενειακή μαφία που δρούσε στην Κρήτη, και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε και τις επόμενες μέρες. Περνάμε σε επόμενο θέμα και στην Ρόδο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, που έχασαν τη ζωή τους, υπενθυμίζω, μία 57χρονη και μία 26χρονη κόρη. Και 26χρονη κόρη της, ενώ η αστυνομία προχώρησε και στην σύλληψη του 44χρονου οδηγού του άλλου αυτοκινήτου σε βάρος του. Για το τροχαίο στη Ρόδο ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση και για κατασυρωή ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο ίδιος υποστηρίζει μάλιστα από την πρώτη στιγμή πως πήγαινε κανονικά στο ρεύμα του και πως δεν παραβίασε κόκκινο πριν χτυπήσει το όχημα των δύο γυναικών. Ήρθαν στο φως και πάρα πολλές τοποθετήσεις από τη μεριά του δράστη. Να σας μεταφέρω. Όπως αποκαλύπτεται, ο 44χρονος είχε τροχείο και πριν από 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο τότε συνοδηγός του. Αν μου έλεγες ότι κατέβηκε αυτό το κορίτσι ένα σκαλοπατάκι και σκοτώθηκε, θα το πίστευα. Αν εμπιστευόμουν ενός ανθρώπου το τιμόνι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που υπήρξαμε αδελφικές φίλες και κολλητές ήταν της Μαρίας, αυτό σχολίασε αδελφική φίλη του θύματος. Βλέπουμε κάποιες μαρτυρίες. Είναι πολύ έμπειρος οδηγός, κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό, δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε, ούτε τις κοπέλες, και ούτε θα θέλαμε να πεθάνουν και αυτές να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο, τις ήξερα και αυτές, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι και να πω, άδικα θα το πω. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό, δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα, είπε άλλος μάρτυρα σχετικά με το συμβάν. Να δούμε και τι ανέφερε η αδερφή του 44χρονου.
Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει ο αδερφός μας. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Κακιά στιγμή ήταν αυτή. Η στιγμή εκεί. Έτρεχε. Εμένα μου είπε δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει από την αστυνομία. Αυτό επαναλαμβάνω, δήλωσε η αδελφή του 44χρονου. Και γι' αυτό το θέμα θα έχουμε επιμέρους πληροφορίες και εξελίξεις τις επόμενες μέρες και στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στο Europe Gulf Forum, όπου 23 αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα σε ένα τριήμερο συζητήσεων γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις δύο περιοχές, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως ένα μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας, αναφέρουν. Σε μια πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, Προέδρου του Ομίλου Αντένα, μαζί με το Atlantic Council, πραγματοποιήθηκε αυτή η σύνοδος κεκλεισμένων των θυρών, όπου συζητήθηκαν τα πιο σημαντικά ζητήματα να μεταφέρω που αφορούν την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών. Σε μια μάλιστα περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων, ο Θοδωρής Κυριακού, ιδρυτής και πρόεδρος του Europe Gulf Forum, μαζί με το Fred Campe, πρόεδρος και CEO του Atlantic Council, φιλοξένησαν ηγέτες παγκόσμιας επιρροής, καθιερώνοντας μια σταθερή πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Το φόρουμ, που έγινε από τις 15 έως και τις 17 Μαΐου, ανέδειξε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας να υπογραμμίσουμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ενώ έφερε και στο ίδιο τραπέζι ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους κυβερνήσεων των δύο περιοχών, εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και κρατικών επενδυτικών οργανισμών. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον Στολίσκο Global Summit Flotilla. Στο σημείο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί και σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο Global Summit Flotilla, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Αυτά ανακοίνωσε με επίσημη ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα. Να περάσουμε και να προχωρήσουμε στον Παύλο Πολάκη. Με αιχμηρή τοποθέτηση από το βήμα της Βούλης, αντέδρασε μόλις εχθές ο Παύλος Πολάκης στην ανακοίνωση της αποπομπής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου βουλευτή. Η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη έγινε κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον προσφώνησε ως ανεξάρτητο βουλευτή. Ο ίδιος αντέδρασε άμεσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: ανεξάρτητος βουλευτής ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης. Στο μεταξύ, περισσότερα από 100 drones κατανεμμένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα να σας ενημερώσω και η πολιτική προστασία για την φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Και για την πρωτοβουλία αυτή μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι 100 drones φέτος από τα 80 που είχαμε πέρσι και είναι και στις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Τώρα η πυροσβεστική διάλεξε στρατηγικά σημεία για κάθε περιφέρεια και τα κριτήρια ήταν εξής: είναι φυσικά σε δασικές και παριαστικές και περιαστικές, συγχωρέστε με, περιοχές. Επίσης είναι να είναι ζώνες υψηλού κινδύνου ή περιοχές που έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό με πυρκαγιές. Και επίσης ένα άλλο είναι η δυσκολία πρόσβασης, δηλαδή όταν είναι κακοτράχαλες οι περιοχές. Πρόσθεσε ότι τώρα διαθέτουν θερμική κάμερα αλλά και κάμερα υψηλού zoom. Η θερμική κάμερα, είπε, βοηθάει εξαιρετικά στο έργο της πυροσβεστικής. Τέλος, η εκπρόσωπος τύπου δεν παρέλειψε να επισημάνει και τα εξής: ότι στην τεχνολογία, από ό,τι βλέπετε, είμαστε πολύ δεκτικοί σε όλα τα καινούργια μέσα και μας βοηθούν, διότι μόνο έτσι αντιμετωπίζουμε και εμείς τις προκλήσεις που έρχονται. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή και κάτι για τα καθάριστα οικόπεδα. Παρακαλώ πολύ όλους τους πολίτες, έχουμε ακόμα λιγότερο από έναν μήνα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, μετά να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα, ώστε όλοι μαζί να είμαστε όσο πιο καλά προετοιμασμένοι μπορούμε για να μπούμε
σε αυτό το καλοκαίρι. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την πρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην έκθεση του ΟΑΣΑ, η οποία και δημοσιοποιήθηκε. Πυκνότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες και αυξημένοι έλεγχοι καταγράφονται το πρώτο τετράμινο του 2026 στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, σύμφωνα με την έκθεση του ομίλου ΟΑΣΑ. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ουσιαστική μεταβολή, όπως αναφέρεται, στην εικόνα των δημόσιων μεταφορών, καθώς ανακόπτεται για πρώτη φορά μια διαχρονική τάση υποχώρησης του συγκοινωνιακού έργου. Η βελτίωση των επιδόσεων, όπως αναφέρεται, στα μέσα μαζικής μεταφοράς έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένης ανανέωσης του στόλου και επιχειρησιακής ενίσχυσης του δικτύου της πρωτεύουσας που υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρονάκη, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, όπως αναφέρεται, επαναλαμβάνω, σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου αναλυτικά όσον αφορά και με τα στοιχεία της έκθεσης. Και κλείνουμε λοιπόν, γιατί ο χρόνος μας έτρεξε, 10:44 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις παρακολουθήσαμε τη σημερινή ημέρα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικά. Είμαστε πίσω στο πόστο μας, πίσω στα μικρόφωνά μας και ελπίζω και εσείς να είστε στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα να παρακολουθήσουμε την ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα σε εξέλιξη. Φυσικά, έχουμε παρακολουθήσει, να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα, και σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, ότι έχουμε δει μέχρι ώρα στην πρώτη και δεύτερη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ μετά το breaks μας και την επιτυχία που ακολούθησε για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας και να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά ειδησιογραφία. Συνεχίζουμε στο σημείο αυτό. Ήρθε η ώρα και περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα, όπου παίρνει και την σκυτάλη για να δούμε και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Ενημερώνω ότι καμπανάκι έχει χτυπήσει από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε και το θέμα αναλυτικά στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στον χώρο της εργασίας αλλά και σε τομείς όπως είναι η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού αλλά και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν, όπως καταλαβαίνετε, την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. Συνεχίζουμε με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ορατές είναι οι επιπτώσεις του πολέμου της Μέσης Ανατολής, καθώς έχουν σαν συνέπεια την μείωση με γρήγορους ρυθμούς των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου, όπως δήλωσε και χθες ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο και τη Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας στο Παρίσι που πραγματοποιήθηκε. Η αποδέσμευση τώρα στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο παρήχε περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά αυτά δεν είναι απεριόριστα, δήλωσε ο Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών των Κεντρικών Τραπεζιτών από την ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων δηλαδή βιομηχανικών χωρών, στην οποία συμμετέχει, αναφερόμενος τώρα σε εμπορικά αποθέματα, δηλαδή στα αποθέματα αργού που διατίθενται προς πώληση. Διευκρίνησε: πιστεύω ότι τώρα μειώνονται πολύ πιο γρήγορα. Μας μένουν ακόμα αρκετές εβδομάδες, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μειώνονται γρήγορα. Στις 13 Μαΐου υπενθύμησε ότι υπήρξε προειδοποίηση για μείωση ρεκόρ των πετρελαϊκών αποθεμάτων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Τα παγκόσμια καταγεγραμμένα επίσης αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, διαβεβαίωσε, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σύμφωνα με τον οργανισμό. Για να κατευνάσουν τις αγορές, οι 32 χώρες ενημερώνει μέλη του οργανισμού είχαν ανακοινώσει και τον μήνα Μάρτιο τη συντονισμένη αποδέσμευση 426 εκατομμυρίων βαρελιών, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο των στρατηγικών τους αποθεμάτων, μία απόφαση άνευ προηγουμένου. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον προσωπικό βοηθό, με απόφαση μάλιστα του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Εκδόθηκε, να σας πω, και η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και των δράσεων υλοποίησης του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, το οποίο και αποτελεί κεντρική πολιτική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως ξέρουμε, και αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Η συνολική πάντως στη χρηματοδότηση, δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε άνω των 34 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ανθρώπινο, Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα αυτή πρόσκληση διασφαλίζει τη συνέχεια του προγράμματος μετά την πιλωτική εφαρμογή που χρηματοδοτήθηκε, σας υπενθυμίσω, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και υποστηρίζει και τη μετάβασή του στο επόμενο στάδιο υλοποίηση. Σύμφωνα λοιπόν με τον επιχειρησιακό αυτοσχεδιασμό, το πρόγραμμα θα περάσει τον Ιούνιο σε φάση καθολικής εφαρμογής. Η χρηματοδότηση, όπως σας είπα, θα καλυφθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από το συνολικό ποσό περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνονται στην παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού βοηθού σε ορίζοντα τριετίας, με 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα λοιπόν του προσωπικού βοηθού ανοίγει την αυλαία του τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο.
και θέλω να δούμε αναλυτικά τι ανέφερε λοιπόν ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας καθημερινά, κάθε εβδομάδα, όλους αυτούς τους μήνες μετά και την έκρηξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Για τις τιμές λοιπόν που θα δουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων μίλησε ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2-10 ευρώ αυτή την εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή, όπως γνωρίζουμε όλοι, οφείλεται στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Την ίδια ώρα, μάλιστα, να πω ότι το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, έτσι κοντά στο 1,80. Το συναντήσαμε, όπου θα παραμείνει και τις επόμενες μέρες, αυτό το αναφέρουν οι ειδικοί. Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι θεωρεί απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης, καθώς είναι αρκετά το πιθανό σενάριο οι τιμές να παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα και όλο το καλοκαίρι, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου. Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 μήνες προκειμένου να επανέλθει στην παραγωγή προηγούμενων ποσοτήτων. Αυτό η αλήθεια είναι, οι ειδικοί το είχαν αναφέρει εξ αρχής, από την έκρηξη δηλαδή του πολέμου μέχρι και τώρα. Θα είμαστε συντονισμένοι για να βλέπουμε καθημερινά την έκβαση των τιμών στο πετρέλαιο. Να ενημερώσω στο μεταξύ για 2 προγράμματα. Που έκλεισαν την αυλαία τους. Περνάμε στο πρώτο. Έως και χθες, Δευτέρα 18 Μαΐου, παρέμεινε ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με το συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Έως και χθες, λοιπόν, οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα. Και πάμε και σε ένα άλλο πρόγραμμα που είχαμε ασχοληθεί διεξοδικώς, Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026, που συνέβη και πραγματοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα μέσω του vouchers.gov. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου αλλά και των Κυθύρων, που επλήγησαν και τα δύο αυτά σημεία από τις πυρκαγιές του 2025. Έληξαν μόλις εχθές οι αιτήσεις, λοιπόν, εχθές Δευτέρα, 18 Μαΐου. Να σας ενημερώσω ότι σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί το νομοσχέδιο για το πακέτο στήριξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, έρχεται δηλαδή προς διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το Πάσχα, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε να εφαρμόζονται μέσα στον Ιούνιο, μεταξύ άλλων, το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί και τα μέτρα για τους αγρότες αλλά και για τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα, άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για τα ζευγάρια, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40.000 ευρώ, προσαυξόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τα 39.000 ευρώ. Παράλληλα, μέσα Ιουνίου ανοίγει και μία πλατφόρμα για να κάνουν και τις αιτήσεις τους οι αγρότες. Δεύτερο κομμάτι. Αυτό, έτσι, δικαιούνται επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λοιπασμάτων που έχουν κοπεί από τις 15 Μαρτίου και θα κοπούν και μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πριν από τον Ιούλιο θα ενεργοποιηθούν και 72 δόσεις για ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, τόνισε ότι τα νοικοκυριά έχουν επιβαρυνθεί με 400 εκατομμύρια ευρώ από τον πόλεμο και εμείς ανακοινώσαμε και τα μέτρα των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Για να απορροφηθούν πρόσθετοι κραδασμοί, θα χρησιμοποιηθεί, είπε ο κύριος Τσάπαλος, και το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε συντονισμένοι για να υπενθυμίσουμε ξανά το συγκεκριμένο θέμα από την ερχόμενη εβδομάδα. Περνάμε σε φορολογικές δηλώσεις, γιατί μέχρι και σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ενώ βρισκόμαστε περίπου στο μέσο της διαδικασίας, καθώς το σύστημα άνοιξε πριν από περίπου 2 μήνες και αναμένεται να κλείσει σε 2 μήνες, 15 Ιουλίου, όταν και λήγει η προθεσμία της υποβολής. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις συγκεκριμένα, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού. Μηδενικές, δηλαδή χωρίς να έχει προκύψει φόρος, είναι 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις, χρεωστικές 1,13,
Ενώ όσον αφορά την έκπτωση του φόρου, το 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσω, 15 Πέμπτου. Πλέον βρισκόμαστε στο διάστημα κατά το οποίο όσοι υποβάλλουν δηλώσεις μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα έχουν την έκπτωση της τάξης του 3%, ενώ από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου όσοι υποβάλλουν θα έχουν την έκπτωση του 2%. Αυτά τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ. Υπογραμμίζω ξανά και κλείνουμε λοιπόν εδώ. Με αυτό το θέμα τις οικονομικές μας ειδήσεις παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται. Έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες συνολικές ενότητες της σημερινής μας εκπομπής. Μένουμε συντονισμένοι γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα τρεις και σε λίγα δευτερόλεπτα παρενερχόμαστε γιατί τη σκυτάλη παίρνει διεθνή επικαιρότητα. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.

Και προχωράμε σιγά σιγά και προς αμέσως επόμενη ενότητα στο σημείο αυτό. Να θυμίσω ωστόσο σε ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, βεβαίως η συχνότητά μας τονίζει 97,2, ότι ολοκληρώσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου με οικονομικές ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές έτσι όπως έτρεξαν σήμερα. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τρίτη, σήμερα 19 Μαΐου και μόλις τώρα την σκυτάλη παίρνει η διεθνής επικαιρότητα. Θα δούμε αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν στον κόσμο, κάποιες από τις πιο σημαντικές εξίσου ειδήσεις από τον κόσμο, από την Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Ενημερώνω ότι έντονος διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο μια νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα σε έναν πόλεμο εντυπωσιασμών αλλά και σκληρών δηλώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, στέλνοντας και μήνυμα ισχύως. Μπορώ να σας πω ένα πράγμα: πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Ιρανική ηγεσία, όπως καταλαβαίνετε, και επιχειρώντας να παρουσιάσει και την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Μπαγκάη έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο βάσει διεθνών πλαισίων και της συμφωνίας για τη μη διάδοση είναι καθιερωμένο και δεν απαιτεί την αναγνώριση εξωτερικών μερών, τόνισε χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους και να προχωρήσουμε και λεπτό προς λεπτό σε όλες τις εξέλιξεις που έχουμε στη συνέχεια. Οι συνομιλίες συνεχίζονται με το Πακιστάν ως μεσολαβητή, ενώ τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσιγκτον έχουν υποβάλει τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την πρόσφατη πρόταση ιρανικές να υπογραμμίσω και ομανικές τεχνικές ομάδες συναντήθηκαν στο Ομάν για να διαπραγματευτούν ένα μηχανισμό για την ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούζ, ενώ η ιρανική προειδοποίηση ήρθε και λέει ότι έχουν δοθεί εντολές να μην μένει κανένας Αμερικανός στρατιώτης ζωντανός σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης στο μεταξύ αναφέρουν ότι ο στρατός είναι σε επιφυλακή για πιθανή συμμετοχή σε νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ ήρθε και ένα νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών και ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Να ενημερώσω ότι η Λιβανέζικη Ένοπλη Οργάνωση δήλωσε ότι οι δυνάμεις της εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων και οχημάτων του Ισραηλινού στρατού στην νότια περιοχή. Σε άλλη επίθεση, η Λιβανέζικη ομάδα ανέφερε ότι χτύπησε το όχημα του διοικητή της 300ης ταξιαρχίας του Ισραηλινού στρατού στην πόλη Σομέρα, στο βόρειο Ισραήλ. Βρίσκεται και ότι έπληξε και με drones μία θέση του Ισραηλινού στρατού στην πόλη Μάρουν Αλ-Ραζ. Σύμφωνα τώρα με το Sky News, ένα δεξαμενόπλιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις φόρτωσε υγροποιημένο αέριο στο νησί Χόργ του Ιράν πριν από 2 ημέρες, αφού κατάφερε να περάσει και τον αποκλεισμό του αμερικανικού ναυτικού. Αυτό που σας προανέφερα σύμφωνα με το Sky News, το οποίο και επικαλείται την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών. Το πλοίο τώρα εντοπίστηκε για τελευταία φορά στο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πριν από σχεδόν 2 εβδομάδες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδίας. Ο επικεφαλής τώρα των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον Ιζαλ Ντίν Αλ Χαντάκ ως ηγέτη της οργάνωσης στην Γάζα και επικεφαλής του στρατιωτικού της Κέλους, σύμφωνα με σαουδικό ειδησιογραφικό πρακτορείο. Αναφερόμενος σε πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αναφέρει ότι ο Ντε είχε αρχικά προσεγγιστεί για να ηγηθεί των ταξιαρχών Αλ-Κασάμ μετά τη δολοφονία του Σινουάρ τον Μάιο του περασμένου έτους, αλλά αρνήθηκε. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, ο Ντε είχε αναλάβει και το καθήκον να συλλέξει πληροφορίες για τις βάσεις κοντά στα σύνορα της Γάζας και για τα αδύνατα σημεία της στρατιωτικής διεύθυνσης της Γάζας κατά την περίοδο προηγήθηκε της 7ης Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 9.273 έχουν τραυματιστεί στις Ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Να συνεχίσουμε με τοποθέτηση του Βάντεφουλ. Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα εχθές ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να ασκήσει σημαντική επιρροή
όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της εγκύτητας, αλλά και λόγω της τεράστιας πολιτικής και οικονομικής της σημασίας, δήλωσε ο Βάντεφουλ σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, ενώ πρόσθεσε ότι είναι επιθυμητό να συνεχίσουν να ενισχύονται και οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον του πυρηνικού σταθμού της Μπαράκα και άλλων ζωτικών εγκαταστάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη που επηρεάζει την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Αποτελεί επίσης κατακόρυφη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε το Υπουργείο, ενώ επανέλαβε και την πλήρη και κατηγορηματική απόρριψή του για οποιαδήποτε επίθεση κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνεχίζουμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέκρινε εκ νέου την κάλυψη του πολέμου από τα αμερικανικά ΜΜΕ, επιτιθέμενος στους αποτυχημένους, όπως τους αποκαλεί New York Times, και πολλών ακόμα. Έγραψε ότι τα μέσα ενημέρωσης θα γράψουν πρωτοσέλιδα ότι το Ιράν πέτυχε μια μεγαλοπρεπή και λαμπρή νίκη επί των ΗΠΑ της Αμερικής, κάτι που δεν ισχύει καθόλου, ακόμα και αν η χώρα παραδοθεί και παραδεχθεί μια συντριπτική ΗΠΑ. Αυτά από τον Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων. Συνεχίζουμε με τον Φιντάν. Δεν υπάρχει λόγος ΗΠΑ και Ιράν να μην βρουν κοινό έδαφος μέσω των διαπραγματεύσεων, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, τονίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της εκεχηρίας. Είπε τέλος ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν είναι ακόμα κάτω από τα συντρίμμια μετά τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025. Να δούμε και το χρόνο μας, 6:35 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε βεβαίως εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή, αλλά και στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, όπου διεθνή επικαιρότητα έχει πάρει την σκητάλη και βλέπουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που ξετυλίχθηκαν τη σημερινή μέρα. Συνεχίζουμε με επόμενο θέμα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει και μία μικρή ομάδα υψηλόβαθμων υπουργών και συμβούλων για συζήτηση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας, όπως ενημέρωσε και το γραφείο ενός από τους υπουργούς στην εφημερίδα The Times of Israel. Η συνάντηση που ακολουθεί μια παρόμοια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και προχθές το βράδυ έρχεται μετά την υποβολή νέας απάντησης από το Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός μάλλον από τα πλοία που ανακατευθύνθηκαν, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι 4 εμπορικά πλοία ακινητοποιήθηκαν επίσης λόγω του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Συνεχίζουμε με το Ρώσιο Υπουργό Εξωτερικών του Σεργέη Λαυρόφ, στο σημείο αυτό, ο οποίος υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς εν μέσω πιέσεων που ασκούνται στην Τεχεράνη από την κυβέρνηση Τραμπ. Είπε επίσης ότι η Μόσχα δεν θα παρέμβει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Να προχωρήσουμε σε ένα δημοσίευμα που έρχεται από το Reuters. Η Τεχεράνη θα συζητήσει το πυρηνικό της ζήτημα σε μεταγενέστερα στάδια, ανέφερε ανώτερη Ιρανική πηγή στο Reuters και συμπλήρωσε ότι η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν απαιτεί το μόνιμο τέλος του πολέμου και την άρση των κυρώσεων μαζί με το άνοιγμα του στενού του ορμού. Σύμφωνα με την πηγή, η Ουάσιγκτον εκεί έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει μόνο στο ξεπάγωμα του 25% των κονδυλίων του Ιράν με σταδιακό χρονοδιάγραμμα, όπως αναφέρουν οι πηγές. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό, αφήνουμε λίγο τις ειδήσεις. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή και περνάμε και σε αμέσως επόμενη θεματολογία τώρα. Να δούμε και κάποια άλλα διεθνή θέματα. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη της Σταρσού της επαρχίας της Μερσίνας μόλις εχθές. Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία, μάλιστα, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πύρσε ένα εστιατόριο, σκοτώντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, μάλιστα, και τραυματίζοντας και πελάτες, πρωτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Το περιστατικό ξεκίνησε σε συνοικία της Σταρσού, όπως σας προανέφερα, όπου ο ύποπτος, του οποίου τα αρχικά του ονόματός του, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, έχουν δοθεί, άνοιξε επίρρη με κυνηγετικό όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολήσει διαφορετικές συνοικίες, συνεχίζοντας τις επιθέσεις του σε διάφορες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα 2 άτομα. Οι αρχές δεν αποκλείουν αύξηση του αριθμού των τραυματιών και είμαστε συντονισμένοι για τις εξελίξεις του θέματος.
Να ενημερώσω ότι ένας ενήλικας πέθανε από χαντεό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται, αναφέρουν οι αρχές, με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Ανακοίνωσαν συγκεκριμένα αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος, μάλιστα, του χαντεού, που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενού στην Κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θάνατη φόρα, αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, γιατί μόλις είδα και το χρόνο μου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν στο σημείο αυτό. Και θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Μένετε εδώ στον Ιζεντ 7,2 και ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο.

Και φυσικά συνεχίζουμε στο σημείο αυτό με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη. Έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει και το σύνολο των ενοτήτων μας, έτσι με τη βαριά ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Εδώ συντονισμένοι στο News 97,2 παρακολουθούμε θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά ακούμε και στα breaks μας και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως έγινε και λίγα δευτερόλεπτα πριν, όπου ακούσαμε και απολαύσαμε το Ordinary από Alex Warren, εδώ φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, σήμερα 19 Μαΐου, και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με την πρώτη, τελευταία και πέμπτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, όπου θα δούμε αναλυτικά τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού για να παρακολουθήσουμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με την αθλητική επικαιρότητά μας και με πρώτο θέμα την αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, γιατί ουσιαστικά αντιμετωπίζει δύο χώρες, Σουηδία και Ιταλία. Η Εθνική λοιπόν Ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου αλλά και την Ιταλία την αμέσως επομένη, στις 7 δηλαδή του ίδιου μήνα, σε αγώνες φιλικού χαρακτήρα. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να σας ενημερώσω ότι ανακοίνωσε και την αποστολή της ομάδας με τους Ντόι Κοστούλα και Κυριακόπουλο να είναι κανονικά στις επιλογές. Δεν θα έχει στη διάθεσή του ωστόσο τον αρχηγό της Εθνικής Ποδοσφαίρου, τον Τάσο Μπακασέτα, που είναι και τραυματίας, ενώ από τις κλήσεις απουσιάζει ξανά ο Μανώλης Σιώπης, με τον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό Σωτήρη Κοντούρη να είναι κανονικά στην αποστολή. Ο αγώνας με τη Σουηδία, να υπενθυμίσω, θα διεξαχθεί στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ενώ το match με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Έχει ανακοινωθεί, όπως σας είπα, και η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου με Βλαχοδήμο Μανδά, Τζολάκη Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Ρέτσο Κουλιεράκη, Ντόι Ρώτα Κυριακόπουλο, Βαγιανίδη, Γιαννούλης Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπελής, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι και τέλος Κοστούλας. Αυτά σχετικά με την Εθνική Ποδοσφαίρου για τα φιλικά που θα δώσει σε Σουηδία και Ιταλία. Πάμε τώρα

Η αναφορά και στα νέα ταλέντα που έχει εμπιστευτεί ο Γερμανός. Συνολικά 13 ποδοσφαιριστές από τη Μασία έχουν πάρει και την ευκαιρία στους τελευταίους 24 μήνες. Αυτό που μένει πάντως να κατακτήσει ο Φλικ με την Μπαρτσελόνα, να το υπογραμμίσει αυτό έτσι με κόκκινα γράμματα, είναι το Champions League, ώστε να επαναφέρει και τους Καταλανούς στην κορυφή της Ευρώπης μετά από το 2015, όπου το είχαν κατακτήσει με την μαγική τριάδα Μέση, Σουάρες και Νέιμαρ. Πάμε να δούμε για το Final Four εν όψη της EuroLeague. Ξεκινούν και εντατικοί έλεγχοι, θέλω να σας πω, περιμετρικά του Telecom Center, και αυξημένα θα είναι και τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με πληροφορίες. Το Final Four της EuroLeague που θα γίνει στην Αθήνα πλησιάζει λοιπόν με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, και την ελληνική αστυνομία να παίρνει κανονικά τα μέτρα της προκειμένου να μην υπάρξουν επεισόδια. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν ειδικότερα θα είναι επιποδό για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του Final Four της EuroLeague και ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου και τον τελικό της 24ης Μαΐου στο Telecom Center Athens. Όπως αναφέρεται από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, θα υπάρξει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρή και στοχευμένη έλεγχη, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις που θα δούμε το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του Final και στους βασικούς οδικούς άξονες. Προχωράμε στον Ολυμπιακό τώρα, γιατί μία ακόμα ανάρτηση της EuroLeague από την προημερών Media Day του Ολυμπιακού έγινε. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα κλήθηκαν να πούν τη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό ακούγοντας Final Four Athens 2026. Μένουμε στο κλίμα, όπως βλέπετε. Ο νεαρός Γιώργος Μπουρνέλες ήταν ο πιο τολμηρός, θέλω να σας μεταφέρω, από όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, αφού απάντησε τέταρτο, εννοώντας την τέταρτη EuroLeague που θα προσπαθήσει να κατακτήσει η ομάδα του στο Final Four της Αθήνας. Πιο προσιλωμένο στο πρώτο εμπόδιο που υπάρχει μπροστά στον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Να σας πω που απάντησε Φενέρμπαχτσε. Και η λέξη ευκαιρία εντός εισαγωγικών υπόθηκε από τους Dorsey και Wokup. Έτσι, ένα πολύ απολαυστικό βίντεο που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, που ανέβασε και κατά τη Media Day του Ολυμπιακός εν όψη και του Final Four της EuroLeague. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού με 2-0, αλλά έφυγε από τη Λεωφόρο με την ισοπαλία 2-2, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να προκριθεί στα προκριματικά του Champions League. Προτού όμως αναχωρήσει η αποστολή του ΠΑΟΚ, εδώ θέλω να σταθούμε. Από τη Λεωφόρο, ο Χρήστος Καρυπίδης εισήλθε στα αποδυτήρια και ανακοίνωσε και την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Η διοίκηση αποφάσισε να τιμωρήσει την ομάδα με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραμονή παικτών και προπονητών στην Θεσσαλονίκη υποχρεωτικά μέχρι και την Τετάρτη 20 Μαΐου, κάτι που προκάλεσε και τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν ήδη προγραμματίσει και τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις. Μένει να δούμε τώρα εάν θα υπάρξει και κάποια άλλη σχετική κίνηση από πλευράς διοίκησης του ΠΑΟΚ, με πιθανή ομιλία προς τους παίκτες πριν αυτοί αναχωρήσουν για τις διακοπές. Πάμε να περάσουμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Βεβαίως. Πανηγύρισε με μια φαντασμαγορική φιέστα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Κατά διάρκεια μάλιστα της κυτρινόμαυρης γιορτής, η Ένωση δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και σε όσους έφυγαν από τη ζωή και δεν είχαν και την ευκαιρία να χαρούν το συγκεκριμένο τρόπο. Είχε ένα πολύ συγκινητικό τόνο όλο αυτό. Κατά διάρκεια της φιέστας, η Ένωση αφιέρωσε το 14ο πρωτάθλημα Ελλάδας και στους Δημήτρη Χατζηχρήστο, Νίκο Ξηροκώστα, Μάριο Ρούμπι και Μιχάλη Κατσούρη. Μία ημέρα μετά τη φιέστα στην Alwin Arena, μάλιστα, στην ΑΕΚ προχώρησαν και σε μία ακόμα πολύ σημαντική κίνηση, τιμώντας το δολοφονημένο παδό της ομάδας, Μιχάλη Κατσούρη. Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που αναρτήθηκε και στα social media της Original 21, το τρόπαιο της ΑΕΚ βρέθηκε στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα, να περάσουμε στα νέα του τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική πορεία του σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, καθώς έχασε 7 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 82 του κόσμου με 725 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε και χθες στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Την ίδια στιγμή όμως παρακολουθούμε και κάτι ακόμα. Η Μαρία Σάκαρη κατέβηκε ένα ακόμα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 48η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η 30χρονη πρωταθλήτρια έχει
208 βαθμούς.

Την ώρα που στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά, να πω, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα. Στην κορυφή βρίσκεται ο Γιάννη Ξινέρ, να θυμίσω, ο οποίος κατέκτησε και το τουρνουά της Ρώμης. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτικά εδώ στο μαγκαζίνο μας και σε διάφορα θέματα που είχαμε προς τιμήν του εντός εισαγωγικών, και αύξησε ακόμα περισσότερο και τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ. Να θυμίσω επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Indian Wells, ο Αλκαράθ είχε και προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Ξινέρ, αλλά ο 24χρονος τελικά Ιταλός ανέτρεψε αυτή την εισβάρος του κατάσταση και κατακτώντας τους τίτλους σε Indian Wells, Miami, Monte Carlo και Miami και Ρώμη, κατάφερε να εμφανιστεί και πρώτος. Στο μεταξύ, ο Στέφανος Ακελαρίδης συνεχίζει την ανωδική πορεία του, ανέβηκε αυτή την εβδομάδα δύο θέσεις και είναι πλέον στο νούμερο 198 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα του. Και να υπογραμμίσουμε πως ο 21χρονος τενίστας ετοιμάζεται και για την πρώτη του παρουσία στα προκριματικά του Λοράν Γκαρός. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές ειδήσεις με αυτό το θέμα, για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Υπενθυμίζω ξανά, Τρίτη 19 Μαΐου, βρισκόμαστε έτσι λίγες ημέρες πριν αποχαιρετήσουμε και αυτόν τον Μάιο, ο οποίος έτρεξε, θέλω να πω. Εγώ δεν τον πολύ κατάλαβα, να πω και την αλήθεια μου. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα: αναμένεται με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός δεν ξέρουμε τι έχει πάθει, δεν λέει πραγματικά να έρθει αυτή η άνοιξη, αυτό το ανοιξιάτικο κλίμα, αυτός ο ανοιξιάτικος καιρός, εν πάση περιπτώσει, και να έχουμε αυτά τα σερί του ήλιου και της καλοκαιρίας. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά για αυτή τη χρονιά. Ελπίζουμε στα καλύτερα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτή την ενότητα την Πέμπτη κατά σειρά. Είδαμε αθλητικές ειδήσεις, είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Μένετε βεβαίως συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Και όπως καταλαβαίνετε, έφτασε και αυτή η στιγμή για να περάσουμε τώρα και στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ βεβαίως το ONIS 97,2, όπου καταφθάνουν μόλις τώρα τα απολευτικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τρία θέματα λοιπόν που έχω ετοιμάσει για εσάς για σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με Madonna και Peggy Goo, γιατί κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο remix του Confessions 2, με τη βασίλισσα της pop και την διάσημη DJ να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια χορευτική νέα εκδοχή του αγαπημένου I Feel So Free. Το Confessions 2 αποτελεί το 15ο στούντιο άλμπουμ της Madonna, να υπενθυμίσω, και λειτουργεί ως συνέχεια του Confessions on the Dance Floor του 2005, το οποίο είχε κερδίσει και το Grammy καλύτερου Dance Electronic Album το 2007. Σας έχουμε ετοιμάσει θέμα και στο δικό μας soundist.gr, οπότε κάντε μια βόλτα για να τα απολαύσετε όλα όπως σας αξίζει. Και να προχωρήσουμε στα Grammy, γιατί αντικείμενα που συνδέονται με εμβληματικές μουσικές κυκλοφορίες όπως είναι το Purple Rain του Prince, το Nevermind των Nirvana και πολλών ακόμα, θα παρουσιαστούν στο κοινό από την 5η 28 Μαΐου στο πλαίσιο της νέας έκθεσης του Μουσείου των Grammy, με τίτλο τώρα Tower of Song, Iconic Songwriters και Recordings. Η έκθεση τίμα τόσο το Grammy Hall of Fame όσο και το Songwriters Hall of Fame, παρουσιάζοντας σπάνια αντικείμενα ηχητικό και οπτικό υλικό, καθώς και αφηγήσεις γύρω από τα τραγούδια και άλμπουμ που σημάδεψαν την ιστορία της μουσικής. Βραβευμένοι δημιουργοί θα αναλύσουν ιστορικές ηχογραφήσεις και θα μιλήσουν για τα αγαπημένα τους τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό μια ματιά στη διαδικασία σύνθεσης αλλά και παραγωγής μουσικής, και βεβαίως δεν βλέπουμε την ώρα. Τώρα κάτι έρχεται και κάτι. Και τι να πω, το περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Έρχεται βεβαίως το Big Well Festival 2026 by Alwin στις 6 και 7 Ιουνίου. Αναμένεται να είναι και όλο το πιο εντυπωσιακό μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες όπως κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πολλά ακόμα. Και βεβαίως είναι το τεράστιο, όπως ξέρουμε, open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ACA σε ένα ζωντανό κοσμευεξία. Έρχεται
λοιπόν το Big Well Festival by Alwyn στις 6 και 7 Ιουνίου και γι' αυτό επίσης δεν βλέπουμε την ώρα. Θα ξανάρθω όμως για να κάνω reminder για να μην το ξεχάσει κανένας, γιατί βεβαίως είμαστε όλοι εκεί. Αυτά ήταν κάποια από τα Must Try. Απολαυστικά Must Try από το χώρο θεάματος. Εδώ βεβαίως συχνότητά μας τον 97,2 για σήμερα. Ανανέωνω βεβαίως το ραντεβού μου για αύριο εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσώρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσώρουχα? Για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιος.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.